της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια.

0: Ελληνικά. Σίδερα Οικοδομών. Καυσόξυλα. Καδούς και υλικά εργοταξίου. Με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση. Επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
0: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
6: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02. 02. 02. 02.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να, ακόμα ένα πρωινό. Ένα πρωινό Τρίτης. Ένα πρωινό θλιμμένο. Ένα πρωινό
0: βροχερό.
1: Σεπτεμβριανό, φθινοπορεινό, βροχερό. Αρχίζει η βροχούλα και εδώ, γιατί σε όλα τα άλλα μέρη της Ελλάδας είχε ήδη αρχίσει. Και εγώ θα σας πω τη μεγάλη έκπληξη της ημέρας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Αυτή και αν είναι έκπληξη, ναι. Και από την άλλη είναι ο Χάρης ο Κανταρίδης, αυτός που ακούτε.
1: Και έτσι λοιπόν ξεκινά και σήμερα η πρωινή περιπολία. Όπως κάθε μέρα, όπως κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, έτσι και σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, είμαστε εδώ στις γνωστές σας συχνότητες. Ραδιοφωνικά στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του Εύρου, στους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Σαμοθράκης, της Αλεξανδρούπολης, αλλά και προς την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, και φυσικά διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Στην διεύθυνση radioevros.gr.
0: Ναι.
1: Θα το πούμε, διεύθυνση, θα το πούμε.
0: Ναι.
1: Διεύθυνση. Και φυσικά υπάρχει και ζωντανή μας μετάδοση μέσα από το Facebook του Radio Evros, το live streaming μας, όπου παίρνουμε και τα δικά σας μηνύματα, αλληλεπιδρούμε. Κομματάκι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανείς ήδη.
0: Εννοείται, η Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα. Καλημέρα λοιπόν στη Δέσποινα. Και είναι, ναι, μια μέρα στην οποία ο Γιάννης έχει κάθε λόγο να χαίρεται.
0: Γιατί
1: λέγοντάς μας τον πρωινό καιρό, καθώς έτσι, τι βλέπουμε στις πόλεις, θα έχει την ευχαίρεια να πει: βλέπω κύματα εδώ, βλέπω μύχλη εκεί, βλέπω βροχή παραπέρα.
0: Ναι.
1: Θα βρει όλα τα στοιχεία.
0: Ωραία, να τα δούμε τότε. Λοιπόν,

0: Στη Σαμοθράκη αυτή την ώρα έχει 16,6 βαθμούς. Μια θερμοκρασία της χαμηλή σε σχέση με αυτές που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. 16,7 έχει η Αλεξανδρούπολη, που βλέπουμε και από την κάμερα τώρα. Ναι, κάπως βροχερή φαίνεται και η Αλεξανδρούπολη. Να σας πω την αλήθεια, από την κάμερα δεν μπορώ να διαπιστώσω ότι αν βρέχει όχι, αλλά βλέπω ότι κάτω τα πλακάκια της πλατείας του Φάρου είναι βρεγμένα, οπότε υποθέτω ότι έχει βροχή και εκεί.
1: Μήπως βλέπεις αν υπάρχει διάθλαση στο φως του Φάρου καθώς περνάει μέσα από τις σταγόνες της βροχής?
0: Όχαλα.
1: Να δημιουργείται ένα ουράνιο τόξο.
0: Πολύ μεγάλες προσδοκίες έχεις χάρη. Από το σουφλί, ας πούμε, τώρα εγώ δεν μπορώ να διαπιστώσω από την εικόνα που παίρνουμε αν είναι αντίστοιχη κατάσταση. Εκεί τώρα η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς. Εδώ πάνω σαν να έχουμε πιο πολύ ζέστη αυτό το πρωινό.
1: Ζουβλίν 19 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Wow.
0: Ναι, γιατί?
1: Δεν ξέρω, δεν το νιώσα τόσο.
0: Στο σουφλί, πέρασε από το σουφλί.
1: Δεν πέρασε από το σουφλί, αλλά παρόμοιες είναι οι θερμοκρασίες.
0: Ναι, στο διδημότυχο έχει 18.
1: 18, παρόμοια είναι λοιπόν. Ναι. Θέλω να πω ότι χθες ήταν 11,9.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, στο διδημότυχο βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή νέφωση πάνω από τον ουρανό του. Και έχει 18 βαθμούς Κελσίου, όπως είπα. Η ορεστιάδα, τώρα δηλαδή δεν το κατάλαβες ότι είχε ζέστη. 18 και 8 έχει η ορεστιάδα.
1: Όχι. Το αεράκι, ίσως η
0: βροχούλα. Εγώ που βγήκα τώρα που κατέβηκα με το κοντομάνικο.
1: Βλέποντάς λοιπόν απέναντι καθώς ερχόμουν, λέω: αμάν, αυτός θα κρυώσει. Αλήθεια.
0: Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτηκες. Δεν υπάρχει λόγος, έχει 18,8 βαθμούς Κελσίου.
1: 18 βαθμούς, ωραία.
0: Και παίρνουμε και εικόνα από δίκαια. Και εκεί ο ουρανός είναι νεφοσκεπής. Η θερμοκρασία στα δίκαια αυτή την ώρα είναι στους 17,5 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλατίνη μειούμενη.
0: Αλατίνη μειούμενη. Ναι. Τώρα η θερμοκρασία εδώ στην ορεστιάδα, όχι, δεν θα το έλεγα. 19 προβλέπονται για τις 9, 19 προβλέπονται για τις 12, 21 στις 3 και μετά τις 3 καθαρίζει για λίγο ο ουρανός και θα έχει 22 βαθμούς. Οπότε,
1: τι μας έλεγε χθες η πρόγνωση του πρωί για 15?
0: Αλλάζουν οι προγνώσεις. Μην κάνεις κι εσύ σαν τους άλλους.
1: Δεν μπορώ εγώ. Θέλω μια σταθερότητα. Θέλω μια, πώς θα πω, αντικειμενικότητα.
0: Αν θες σταθερότητα, ψηφίσεις Μητσοτάκη.
1: Τόσο σταθερά, όχι τόσο σταθερά. Αυτό είναι μετακίνητο. Εντάξει, λίγο.
0: Μα αυτό δεν είναι το σύνθημα των εκλογών.
1: Ναι, όχι τόσο σταθερά, λέω. Αυτό είναι μπετόν αρμέ, δεν βλέπεις.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά από τον καιρό. Τώρα 22 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: 22 θα φτάσουν οι βαθμοί. 22 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Είναι του Βασίου Κοσμά, του ζωγραφίτη.
0: Του ζωγραφίτη.
1: Ζωγραφίτης, ναι, ναι. Δεν είναι ορυκτό.
0: Ζωγραφίτη.
1: Ναι, δεν είναι. Από εκεί βγήκε το γκράφιτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι ορυκτό αυτό. Ζωγράφιζε ο άνθρωπος. Του Ιερομάρτυρος Φωκά και του Επισκόπου Σινόπης. Α, όχι. Ο Ιερομάρτυρος Φωκάς ήταν Επίσκοπος Σινόπης. Ζωγραφιά, Λουίζα, Λοΐζος, Φωκάς, Φώκος, Φώκης, Φωκία και Φωκίνα είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Να πούμε ότι είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, συγκεκριμένα Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό, χωρίς αυτοκίνητο, γι' αυτό και εμείς κινούμαστε με τα πόδια μέσα στη βροχή. Ανατολή Ηλίου, θα έχουμε για να δω στις 7 και 12, ναι, σε 2 λεπτά, ενώ η Δύση θα είναι στις 7 και 22 το απόγευμα.
0: Okay.
1: Πάμε δυναμικά.
0: Πάμε δυναμικά να δούμε γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή μέρα. Θα πάμε στο 1789, όταν οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Wolfgang Amadeus Mozart, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Der Sieg vom Helden Coburg K. 587».
1: Καλά, μόλις τον άκουσα, οι Τούρκοι έφυγαν.
0: Ναι. Η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ, λοιπόν, μεταφράζεται.
1: Αμέ χαρτάσε. Διαβάζει.
0: Προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. 1912. Καταπλέει στον αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου.
1: Χωρίς κουπιά.
0: Ναι, 1912. Τώρα μπες εκεί μέσα. 1964. Λέγαμε χθες ποιος θα μπει στα αυτόνομα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Χίλιες φορές ένα αυτόνομο αεροπλάνο το 2026.
1: Μην το λες, καινούριο θα είναι και αυτό.
0: Παρά το, μα, το κονσερβοκούτι βρε, του.
1: Το νέο της υπόθεσης είναι που τρομάζει.
0: Ναι. Λοιπόν, το 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί αντίδραση των τραπεζοϊπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς.
1: Καλά πήγε αυτό, κάποιοι 50 χρόνια πήρε.
0: Ναι, έγινε ο ΕΦΚΑ μετά. Ναι. Λοιπόν, 1994, σαν σήμερα μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Μια σειρά που άφησε εποχή.
1: Έλυμον.
0: Το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Ο Γκάλης δεν έπαιξε NBA, όχι, έπαιξε μόνο στα κολεγιακά.
1: Κολεγιακά και ο Γιαννάκης το ίδιο.
0: Λοιπόν, το 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκες, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη Μαλάκας.
1: Εντάξει, δεν ήταν πολύ Μαλάκας.
0: Σημαίνει δυνατός.
1: Δυνατός. Δεν ήταν πολύ δυνατός. Αυτό είναι. Φιλιππινέζικα μιλούσα
0: και
1: εγώ.
0: Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεραστίων ζημιών που προκάλεσε, αλλά και πώς ευνηδίασε τον κόσμο, τους άφησε.
1: Δυνατούς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα στενό πιο κάτω. Είναι πολύ σημαντικό για την αυσιπλοεία. Λίγο πιο κάτω και προς την πλευρά τη. Όχι τη ιδέα, πάντα. Είναι τα στενά της Μαλάκα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, δυνατά στενά. 1791. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μάικλ Φάραντεϊ. Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Το 1831 το έκανε αυτό. Δύο χρόνια αργότερα.
1: Και ένα κλουβί έφτιαξε.
0: Τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλόμενου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμα τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών και ιονισμός. Προς τιμή του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών, τα Φαράντ. 1918 γεννιέται σαν σήμερα ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο που εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία. Το 1957, αυτό τώρα πρέπει, κάτσε τώρα, εδώ πρέπει να βάλουμε το αντίστοιχο τραγούδι γιατί μας αρέσει κιόλας. Δηλαδή, δίκαια πράγματα.
1: Στα δίκαια έγινε αυτό.
0: Ε?
1: Στα δίκαια έγινε αυτό. Θα πεις.
0: Όχι.
1: Είναι θέμα δικαιοσύνης. Δηλαδή.
0: Είναι θέμα δικαιοσύνης να αποδοθεί το.
1: Τα
0: παρέντα το soundtrack. Mm. Λοιπόν, Nick Cave. Ο Αυστραλός ρόκερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. Τώρα, το 1408 πεθαίνει ο Ιωάννης ο Ζήτα, ο παλαιολόγος, πέμπτος, είναι πέμπτος, το Ζήτα.
1: Όχι.
0: Άλπα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, Ζήτα έκτος.
1: Έχει στίγμα τάφανα μέσα.
0: Έβδομος, οκ. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, το 1828 πεθαίνει ο Σάκα.
1: Σάκα.
0: Σάκα Ζουλού.
1: Σάκα Ζουλού.
0: Ο βασιλιάς λοιπόν το Ζουλού που από φιλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Και τέλος το 1991 πεθαίνει σαν σήμερα ο Γιάννης Νεγρεπόντης. Γιάννης Ξινοτρούλιας το πραγματικό του όνομα.
1: Καλύτερα Νεγρεπόντης.
0: Ναι, ναι, Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας.
1: Φαντάζεσαι αυτόν το Σάκα μόλις έγιναν φιλή να φοράει ένα μανδύα. Δεν θα ήταν Ζουλού μανδύας.
0: Ζουλομανδία. Ναι, οκ. Okay. Καλά. Να προχωρήσουμε καλύτερα.
1: Εντάξει, πάμε στα αθλητικά μας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Okay, να καλημερίσουμε και την Ξανθήπη, να τον αλλάξω. Δεν σ' άρεσε?
1: Όχι, όχι, μας αρέσει ως φουσικό χαλί, έτσι, υπόβαθρο.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στην Ξανθήπη και πάμε εμείς στη Live Sport, η οποία λέει στην αγορά, όχι του Αλχαλίλη, για δεξιό μπακ. Mm-hmm. Στην αγορά για δεξιό μπακ. Ποιος? Η ΑΕΚ, η οποία σκανάρει και δεξαμενή των ελεύθερων έπειτα από τον τραυματισμό του Ρότα. Ρότα μπορεί κάποιον να βρουν. Mm-hmm. Συζήτησαν και αποφασίζουν Νίκολη Τριμπάλτα ποιοι είναι οι διαθέσιμοι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η κλάση του Γιώβιτς, η ηρεμία στη διακοπή και ο παλμός της πρωταθλήτριας στο Βόλο. Αποκάλυψη για Μάγερ, είναι ναι, ευτυχισμένο στην ΑΕΚ. Βρήκε τον εαυτό του εδώ, τον είχε χάσει σε κάποιες διακοπές. Γι' αυτό είναι πέναλτι στο Γιώβιτς. Ναι, γι' αυτό είδαν πέναλτι στο Γιώβιτς η πολυχρόνη Τζίλος. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Πάμε κάτω. Κολόνες για το απόλυτο, λέει. Η Αγία Τριάδα των μεταγραφών. Ντεφράι, Πένια και Καγκουά που κάνουν τη διαφορά στον Παναθηναϊκό, αλλά εμείς θα προσθέσουμε τα γκολ, τα βάζουν τετέι. Το 5 στα 5 με το οποίο ο Παναθηναϊκός φωνάζει παρόν ξανά για τον τίτλο, το θορυκτό τετέι γύρισε δρυμύτερος από τα πιτς και κέρδισε τον ανταγωνισμό με τον Τέσσερς για την κορυφή. Πιθανό ένα φιλικό στη διακοπή του πρωταθλήματος. Μηχανούμε και το ρυθμό μας. Πάμε από την αριστερή στήλη. Γιώκιτς, γιατί όχι, ποιος βρε. Ξεκάθαρος ο Μάικ Μπατίστ σε συνέντευξη στο, για τον επτάστερο, λέει, στην πια, Μάζαρ Σπορ, Μόζαρ, το Μόζαρ. Μόζαρ, ναι. Η εξομολόγηση του Ζότς στη Σερβία έρχεται αύριο ο Ναν. Ορίζουν το μέλλον
0: οι ιδιοκτήτες
1: ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Παίρνουν θέση στην πρόταση Αλαφούζου με διανομή των τηλεοπτικών. Για διανομή των τηλεοπτικών, παραμονή στα ψηλά λοιπόν ο Γιωβάνοβιτς. Τι κάνει, είναι έτοιμος για να... Δεν το διαβάζω. Λοιπόν, και προκαλούν θόρυβο οι Φούλερ και Σάλιακας. Ήρθαν...
0: Οι Φρόιλερ και Σάλιακας.
1: Φρόιλερ.
0: Ναι.
1: Ήρθαν χωρίς
0: δώρο,
1: αλλά μέχρι τώρα έχουν βάλει...
0: Βγάλει ασπροπρόσωπο τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, έχουν βάλει πολλά γκολ, φαίνεται.
0: Λοιπόν, παρακάτω, οδηγό στο Αγρίνιο, το διπλό που έδειξε τον δρόμο του ΠΑΟΚ, του Λύση για τη συνέχεια και το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα, και δεν βλέπει δίχτυα. Ένα γκολ αλλά 15,5 τελικές ο Άρης, που δεν έχει σκοράρει σε ντέρμπι. Ψάχνεται ακόμα για την εντεκάδα ο Γρηγορίου.
1: Ωραία, και ας πάμε στην τελευταία σειρά. Θλίψη. Έφυγε ο Μίλτον Βιέρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το θυμάσαι αυτόν. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και τη ΣΑΕΚ. Οριακά τον θυμάμαι. Super Link 2. Πύργος ΑΕΛ 0-4. Πανθρακικός νίκη Βόλου 1-0. ΠΑΟΚ Β' Νέστος 2-1. Πόλο. Η αντίπαλοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Champions Link. Χάντμπολ γυναικών. Ο ΠΑΟΚ το Super Cup 30-18 την αναγέννηση. Και αλλάζουμε πρωτοσέλιδο.
0: Λοιπόν, η επόμενη εφημερίδα είναι η Sport Day. Γράφει λοιπόν η Sport Day στο κύριο θέμα κάθαρση χθες. Ακόμα και ο τελευταίος φίλαθλος αντιλαμβάνεται πλέον πως κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Να πέσουν κεφάλια. Η ανάγκη να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ τώρα που είναι νωρίς. Στόπ στη μαφία. Οι σοβαρότητες καταγγελίες Μπέου που θα τεθούν και υπόψη των δικαστικών αρχών πρέπει να αφυπλίσουν άμεσα την πολιτεία που δεν νοείται να παρακολουθεί απαθή στη συστηματική κακοποίηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου από σκοτεινά συμφέροντα. Το πάρκο Γουδί ακούει. Τεράστιες ευθύνες ΕΠΟ και Λανουά για την κρίση αξιοπιστίας στις διαιτησίες και για τα δύο μέτρα και σταθμά στο πρωτάθλημα. Θύτες και θύματα, βάναυσα εγκλήματα τις πρώτες πέντε αγωνιστικές και εύνοια συγκεκριμένων ομάδων σε βάρος φυσικά των ανταγωνιστών τους. Ολιστικό χειρουργείο ξεχύλισε το ποτήρι από το απρόκλητο σπρόξιμο της ΑΕΚ στο Βόλο από τους Πολυχρόνη και Τζίλο.
1: Μήπως είναι γούδι? Το γουδί με γιώτα δεν γράφεται.
0: Όχι, όχι. Είναι στο γουδί. Ναι. Δεν είναι το γουδί το σκεύος. Είναι όνομα.
1: Okay. Ναι.
0: Πάμε παραπάνω. Η οδός Ιμανόλ. Η προσπάθεια του Αλγουαθίλ να βάλει τους ερυθρόλευκους στο δικό του δρόμο. Τι έχουν δείξει οι πρώτες 11 ημέρες του Βάσκου τεχνικού στον Ολυμπιακό και κυρίως τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει. Η αξιοποίηση του ρόστερ με τη χρησιμοποίηση ήδη 21 ποδοσφαιριστών. Και στα υπόλοιπα τώρα, ΠΑΟΚ πολλαπλά τα κέρδη. Λέει Άρης 5 υποκρίση και εθνική στόχος η παραμονή. Πού? Ναι, τέλος πάντων. ΑΕΚ.
1: Για ποια εθνική αναφερόμαστε τώρα, του ποδοσφαίρου?
0: Φαντάζομαι πως ναι. ΑΕΚ, ναι, η Μνιγιαγιόβιτς. Οι Σέρβοι αποθεώνουν πάλι τον συμπατριώτη τους, αυτή τη φορά με αφορμή τα δύο τέρματα, τα δύο τέρματα τους στον Βόλο.
1: Μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, η εθνική, ναι, δεν παίζει το, πώς λένε αυτό το link,
0: Nations.
1: Nations, ναι. Αυτό έχει κατηγορίες.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι πέρσι ανεβήκαμε κατηγορία. Ίσως αυτό να εννοεί. Και okay, θα σε στενοχωρήσω, το γουδίο στη συνοικία γράφεται με γιώτα. Άρα αυτός θα είναι ο γουδής κάποιος του πάρκου. Πάρκο λέει γουδί. Είναι λάθος, δεν είναι πάρκο. Αφού είναι πάρκο, είναι όνομα. Η συνοικία γουδί είναι με γιώτα. Το διαβάζω.
0: Έχω. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Πάμε. Ναι, τώρα δεν μπορώ να το.
1: Στη Wikipedia το βλέπω.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Πού ήμασταν. Το γουδί το γουδοχέρι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός στο απόλυτο χαμόγελο. Εφορία στους πράσινους για το 5 στα 5 και στην εδραίωση στην κορυφή της βαθμολογίας. Κυριακόπουλος, χτίζουμε χαρακτήρα. Τετέι τα κάνει όλα και συμφέρει. Ηρακλής, στήριξη σε ματσάρι. Και εμείς αλλάζουμε εφημερίδα και πάμε να δούμε.
1: Πάμε να δούμε φως των σπορ. Να δούμε το φως των αληθινών, λέει. Προσκλητήριο και αναφορά πάνω-πάνω. Πρώτο ραντεβού χθες για τους διεθνείς, με το βλέμμα στραμμένο σε πρώτη φάση στο μεθαυριανό παιχνίδι με τη Σερβία. Ναι, στο Βελιγράδι για το Nations League. Το ναι ήταν ότι αφορά το Nations League. Το δίλημα στον Άσο και ο ευχάριστος πονοκέφαλος για Γιοβάνοβιτς ανάμεσα σε Τζολάκη και Βλαχοδήμο. Δίπλα στη νέα γενιά ο Ζαγοράκης. Δεν παίζει ο Μαλέν. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Είναι πάνω της εφημερίδας το λογότυπο. Τώρα πιο κάτω, ραντάρ για ελεύθερους. Δεν αποκλείεται να πάρει και άλλο παίκτη ο Ολυμπιακός έως τις 29 του μηνός. Ο Πανουζάη ή Πανουζάη, Γιάννουζάη, Ζάχα, Σάντσο, Αλουστράτη και Γκερέιρο, ορισμένοι που έχουν προταθεί. Θα πάει για ενίσχυση μόνο αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό. Άδειασαν οι εγκαταστάσεις του Ρέντι, έφυγαν 15 διεθνείς, δεν μπορεί να δουλέψει όπως θέλει ο Αλγκουαθίλ, έμεινε τελικά πίσω και δεν πάει Τζαμάικα ο Μπέιλι. Δεν θα ενισχύσει την εθνική της χώρας του. Ο Ζέλτσον στέλνει μηνύματα στο Βάσκο τεχνικό ενόψη Παναθηναϊκού και όχι μόνο, τρέλανε τη στατιστική ο Ρέτσο στη Λιβαδιά, η κίνηση ματ του Φρόγλερ, η σοδιά του Σάλιακα, το άγχος του Τικνιζιάν, και το κάτι παραπάνω που αναμένεται από τον Πουέρτα. Πιο κάτω τώρα γράφει απροσπέλαστος. Ο Χρήστος Μπανδάς κράτησε για τρίτη φορά φέτος καθαρή την εστία και αναδείχθηκε MVP στην εκτός έδρας νίκη της Λάτσιο με τη Βενέτσια. Χάρη στις δικές του εξαιρετικές εμφανίσεις, οι ΑΕΤ πετούν ανέλπιστα στην κορυφή της κατάταξης στο καπιονάτο. Εν τω μεταξύ, έχουμε μια φουρνιά πολύ καλών τερματοφυλάκων τα τελευταία χρόνια. Έτσι που να λέει ο προπονητής της εθνικής μου ποιον να πάρω. Ποιον πρώτα να πάρω. Β' εθνική. Βυσσινή θύελα. Η Λάρισα ξέσπασε στο νεοφώτη στο πύργο που αγωνίστηκε ως τυπικά γηπεδούχο στην Πάτρα 0-4. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β' που επιβλήθηκε του Νέστου με 2-1 στις Σέρες. Πάμε να δούμε τώρα λίγο από την αριστερή πλευρά. Έφυγε ο θρυλικός Μίλτον Βιέρα. Μορφή από τις λίγες, σε ηλικία 80 ετών, πέθανε χθες ο Ουρουγουανός πάλι ποτέ μέσος του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, κατέκτησε και με τις δύο ομάδες πρωταθλήματα και κύπελα, ήταν διεθνής με την εθνική του ομάδα, είχε πάρει τίτλους και στην Νασιονάλη Μοντεβιδέο. Σχέδιο μάχης, παραδίπλα, πιο κάτω μάλλον, ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ήττα από τη Ρεάλ και κοιτάει μπροστά του την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και την αποστολή στη χώρα των Βάσκων. Το προφίλ της Μπασκόνια, αντιπάλου των πρωταθλητών Ευρώπης και οι δύσκολες νίκες των Ερυθρόλευκων στο Αρένα Φερνάντο Μπουέσα. Τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ πιο κάτω. K19, μια μεγάλη αποκάλυψη. Εξέλιξη των...
0: Ανακάλυψη.
1: Ανακάλυψη, όχι αποκάλυψη. Η εξέλιξη των ακαδημιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ πάλι και στο γουδί. Γιατί...
1: Είναι ουδέτερο.
0: Όχι. Είναι, λέει. Το όνομα γουδί, βασικά θα σου πω, η περιοχή είναι με γιώτα, το πάρκο είναι με ήτα.
1: Α, το πάρκο είναι του Γουδί του ονόματος.
0: Ναι. Και λέει ότι
1: του κυρίου Γουδί, τέλος
0: πάντων. Μία εκδοχή έτσι κυρίαρχη είναι ότι προέρχεται από την οικογένεια Γουδί των Σπετσών, η οποία έχει σημαντική συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τώρα βέβαια λέει ο Μπαμπινιώτης εντοπίζει το τοπωνύμιο Γουδί ήδη από το 1742, δηλαδή πριν από την Επανάσταση και πριν από την υποτιθέμενη παραχώρηση στην οικογένεια των Σπετσών. Τώρα λέει όμως ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ακολούθησε επίσημη μετονομασία σε Γουδί με ήττα για το πάρκο.
1: Ναι, είναι το πάρκο.
0: Ναι.
1: Του Γουδί,
0: ναι.
1: Του Γιώργου Γουδί, του Τάσου Γουδί, δεν έχει σημασία. Του, ναι. Γουδί, αναφέρεται σε όνομα. Ενώ η περιοχή είναι το Γουδί, είναι ουδέτερο. Το ουδέτερο γράφονται με γιώτα. Είναι απλό. Πάμε στο κόκκινο πρωτάθλημα.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής. Είναι και η επόμενη εφημερίδα. Εδώ τώρα έχουμε. Του βγάζουν, λέει, το καπέλο. Υποκλίνεται όλο το ρέντι. Με ήττα. Στο σχέδιο του Βάσκου.
1: Με καπέλα πάνω στο ρέντι.
0: Ξέρω,
1: Στουρέντι.
0: Ναι. Θα το βρει 100%. Βέβαιοι ότι ο Αλγουαθίλ θα επαναφέρει τον θρύλο στον δρόμο των επιτυχιών. Οι ιδέες του, η μέθοδος που χρησιμοποιεί για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Και ο πιο σημαντικός αστερίσκος. Ποιο δώρο πήρε ο coach για τη διακοπή. Πήρε και δώρο. Πιο πάνω έχουμε δωρεά Μαρινάκη σε σχολεία της Κρήτης. Αγαθάγγελος Γιαναράκης μας στηρίζει με γενναιότητα και αγάπη, δηλώνει, τώρα δεν τον ξέρω τον κύριο. Τρεις για Γκερέιρο. Οι Γερμανοί επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα στους επικρατέστερους προορισμούς του Πορτογάλου αριστερού μπακ. Καυτά παρασκήνια από τη Λιβαδιά. Ποιο ήταν το παράπονο του Ιμανόλ? Τι ήθελε από τον Γιάρεμτσουκ? Τι έκανε έξαλλο τον Ορτέγκα? Γιατί το έζησε με ένταση ο Ρέτσος? Ο κύριος πρόεδρος λέει: βαριά κατάρα του στοιχήματος πάνω από το ποδόσφαιρο. Σοκάρουν τους πάντες οι καταγγελίες του Μπέου. Πληγώνεται η αξιοπιστία ολόκληρου του παιχνιδιού. Και ακούει κανείς, ο Πολυχρόνης, MVP της ΑΕΚ. Με 4 πέναλτι, 2 αποβολές και ένα κυρωθέν γκολ υπέρ της τα 3 τελευταία παιχνίδια που σφύριξε, κυτρινόμαυρους. Απίστευτο. Αρχηγός Φρόιλερ, οι συμπαίκτες υποκλίνονται στον Ελβετό. Και στα σίγουρα πόδια του, η ξεκάθαρη εντολή που είχε στο δεύτερο ημίχρονο στη Λιβαδιά. Νέα σούπερ στήλη στον κόκκινο πρωταθλητή. Η δική σας φωνή, η δική μας ματιά. Εσείς ρωτάτε, σχολιάζετε, διαφωνείτε, ανησυχείτε. Ο πρωταθλητής ακούει και επιχειρεί να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Γιατί δεν τα βάζετε εσείς. Και το τετατέτ Μπαρτζόκα walk-up στο Αμπουντάμπι. Βρέθηκαν και αυτοί εκεί πέρα. Τώρα δεν έτυχε, πέτυχε. Γκολτζής από μικρός ο Σάλιακας, οι προπονητές του στην Ακαδημία του Εργοτέλη, Μιχάλης Επιτροπάκης και Βασίλης Πλεσίτης, μιλούν στον πρωταθλητή άγνωστες πτυχές της πορείας του.
1: Φαντάσου τώρα έτσι, μια οπαδική εφημερίδα που λέει από μόνη της κόκκινος πρωταθλητής,
0: ναι.
1: Προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Είναι από μόνο του τόσο αντιφατικό.
0: Σωστά.
1: Πάμε σε μια κίτρινη εφημερίδα τώρα και αυτή στη σωστή σειρά θα τα βάλει. Ναι. Μεγάλες στιγμές και προσωπικότητες που έμειναν στην ιστορία της ΑΕΚ προσφέρει από αύριο και κάθε μέρα η εφημερίδα, αφήσεως δηλαδή. Απουσιολόγιο με 13 διεθνείς και πρόγραμμα με πενθήμερο ρεπό και 2 φιλικά. Όσοι δεν είναι διεθνείς θα κάθονται. Το ανοιχτό παράθυρο από τον Νίκολιτς για μια ακόμα μεταγραφή. Και πόνο συγκολάρα του Γιώβιτς τους έτσουξε, τους χάλασε τα σχέδια για μπλόκο στο Βόλο και προκάλεσε λύσα και επικοινωνιακή καταιγίδα για γέλια και για κλάματα. Ξεκάθαρος ο κανονισμός για το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, και ενώ πνίγηκε και η πεναλτάρα για τη χερούκλα του Μεντίλ. Και έφυγε ο Μίλτον Βιέρα και ήταν παίχτης της ΑΕΚ, οπότε μια σιρούλα του αφιέρωσαν.
0: Ναι. Λοιπόν, Sport Time, εδώ του αφιερώνουν ολόκληρο πρωτοσέλιδο του Μίλτον Βιέρα. Rest in peace, 11/5/1946, 29/2026. Πάμε να δούμε και τη Metro Sport για να τελειώνουμε τα αθλητικά.
1: Πάμε να δούμε την Metro Sport, η οποία γράφει πάνω-πάνω και τώρα Γολγοθάς. Από μεθαύριο και έως τις 4 Οκτωβρίου, 4 μάτς φωτιά περιμένουν την εθνική ομάδα. Πρώτος αντίπαλος στο Nations League Σερβία, Nations League, στο Βελιγράδι. Εκτός ο Μπακασέτας, μέσα ο Μιχαηλίδης. Γιοβάνοβιτς, στόχος μας η παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Λύθηκε και αυτό. Ομοιογένεια και χαρακτήρας είδου, όσο το επιτρέπει η απουσία των διεθνών, ο Λύση στο διάστημα της διακοπής θα δουλέψει πάνω στο πνεύμα της ομάδας και τη χημεία που αποτελεί ακόμη ζητούμενο. Ο Γιάκιτς κλήθηκε στην Εθνική Κροατίας και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1, μας ενημερώνει η εφημερίδα. Πολλή δουλειά για Γρηγορίου, συνοχή, οργάνωση στην άμυνα, δημιουργία και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, απαιτούν βελτίωση στον Άρη, όλα δηλαδή. Δεν μπορούν να περιμένουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ενθουσιασμένοι με τα πρώτα δείγματα γραφής της ομάδας, η οποία όμως πριν μπει στη EuroLink έχει να κατακτήσει ένα EuroCup και να πρωταγωνιστήσει σε πρωτάθλημα και κύπελο στην Ελλάδα. Λοιπόν, φέτος θα είναι πολύ ανταγωνιστικό νομίζω το πρωτάθλημα και μακάρι να μην πέφτω έξω. Το πρωτάθλημα του μπάσκετ, γιατί παρουσιάζεται δυνατός ο ΠΑΟΚ, παρουσιάζεται δυνατός ο Άρης και τις υπάρχουσες δυνάμεις Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και λίγο της ΑΕΚ θα έχει.
0: Και θα παρασύρουν μοιραία και τις υπόλοιπες.
1: Θα πρέπει να ανέβουν
0: Κολοσσούς, κάτι Μαρούσια.
1: Μύκονος.
0: Μύκονος, είναι.
1: Παίζει Μύκονος.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Μονοβασιώτης για ματσάρι. Είναι ο κορυφαίος στο πρωτάθλημα. Για τους διαιτητές είχαμε δύο κακές διαιτησίες, αλλά είναι άνθρωποι. Για Καφτατζόγλιο, ο Ηρακλής ανοίγει πάλι το στάδιο με δικά του χρήματα. Άρης Μπαχτσέσεχιρ στις 8, ναι, απόψε. Και Ηρακλής Μύκονος, να το βρε, δυνατό τεστ για τους δύο. Πώς δεν είναι η Μύκονος?
0: Εντάξει,
1: okay. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα.
0: Λοιπόν, είναι Βίκος Φάλκονς. Είναι από τα Γιάννενα αυτή, ναι. ΑΕΚ, Άρης, Λευκάδα, Ηρακλής, Καρδίτσα, Κολοσσός, Μαρούσι, Μύκονος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Περιστέρι. Ναι, και του Περιστέρι ξεχάσαμε και του Προμηθέα Πάτρας. Ωραία, με αυτή είναι.
1: Το Περιστέρι που ήταν κάποιο του Σπανούλη.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα είναι η Εθνική. Ναι. Φύγαμε για τις διαφημίσεις μας.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρο.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα.
3: Και πάμε να συνεχίσουμε.
4: Με μια μεγάλη καλημέρα στις λαϊκές αγοράς που δεν τους είπαμε νωρίτερα.
3: Βέβαια,
4: να κρατήσει 2-3 ώρες ακόμα ο καιρός, να μπορέσουν να δουλέψουν οι άνθρωποι.
3: Ναι, και είναι... οι σταγόνες βροχής που έπεσαν στην αρχή της εκπομπής που έπεφταν.
4: Φεύγουν,
3: τουλάχιστον δεν πέφτουν. Οπότε εντάξει, πάμε καλά. Μακάρι αυτό που λες και εσύ να κρατήσει, γιατί είναι κρίμα. Από αύριο βελτιώνεται ο καιρός. Χθες ήταν καλός ο καιρός.
4: Ναι, μπράβο. Ίσα, λες, ίσα, έπισε, ναι. Τη μέρα της δουλειάς.
3: Λοιπόν, προχωράμε.
4: Πάμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Γιατί
3: έχουμε... Να πούμε ότι έχουμε στις 8.30 τον Βασίλη τον Μαυρίδη εδώ.
4: Μια μακροσκελή συνέντευξη προφανώς. Όπως προμηνύεται δηλαδή. Οπότε ας βιαστούμε λίγο με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μανώλης Κοτάκης, η σκεπτόμενη των επόμενων εκλογών, γράφει. Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. Όλοι μας ίσως. Μακάρι να είμαστε όλοι σκεπτόμενοι.
3: Μακάρι,
4: ναι. Μυρίζει νέο σκάνδαλο. Πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές. Ξέρεις, είναι η ίδια εταιρεία που είχε φτιάξει το πολύ πετυχημένο e-καταναλωτής.
3: Ναι.
4: Δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου.
3: Γιατί το πόσο κάνει το χρησιμοποιούμε όμως.
4: Το πόσο κάνει δεν το φτιάξαν αυτοί.
3: Α, okay.
4: Δεν δημοσιεύτηκαν οι όροι της συμφωνίας, το προηγούμενο με τον ΕΟΤ επί Θεοχάρη, που κατέληξε να κοστίζει πανάκριβα στους φορολογούμενους. Λοιπόν, το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα, γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Ναι, πολύ χαίρεται η εφημερίδα. Το θέμα δεν είναι ότι γκρεμίζονται, ποιοι έρχονται στη θέση τους.
3: Ναι.
4: Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Είδα έναν Γερμανό, έτσι περίπου στην ηλικία μου, σε μια συνέντευξη, συνέντευξη στον δρόμο, δηλαδή από αυτούς που σου χώνουν ένα μικρόφωνο μπροστά οι αγαπητοί ρεπόρτερς και σε ρωτάνε. Και του ρώτησαν για τις εκλογές και λέει, κάπως έτσι ήταν και στις αρχές του 30, δεκαετίας του 30.
3: Θυμόταν.
4: Μετά από οικονομική κρίση, όχι δεν θυμόταν, είπε το πολύ ωραίο. Από ό,τι φαίνεται, λέει, αυτοί που ψήφισαν, πολλοί από αυτούς που ψήφισαν ή δεν πρόσεχαν στο σχολείο ή δεν άνοιξαν ποτέ τους βιβλίο ιστορίας. Ναι. Ήταν πολύ καλό όπως το τοποθέτησε ο άνθρωπος. Λοιπόν, τρίζει το κατεστημένο των επιλογών της Μέρκελ, του Μακρόν και της Φοντερ Λάιεν, που αν και σφαδάζει, επιμένει στα πολεμικά σενάρια με τη Ρωσία. Μέρτς, όπως Μητσοτάκης, προσπαθεί να μείνει γατζωμένος στην καρέκλα παρά την πανολεθρία. Η σωστή πλευρά της ιστορίας εντός εισαγωγικών οδηγείται σε συντριπτική ήττα και στη χώρα μας. Αντίπαλος και όχι σύμμαχος πλέον ο χρόνος για το Μέγαρο Μαξίμου, που δεν μπορεί να σταματήσει την αιμορραγία παρά τα συνεχή προεκλογικά πυροτεχνήματα. Επικίνδυνη επέκταση της επιρροής της Άγκυρας μέσω της επικράτησης Τουρκάλα στην τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου. Εν τω μεταξύ, δεν θέλουν να την ακούσουν στην Τουρκία τη συγκεκριμένη.
3: Α, ναι.
4: Γιατί έφυγαν ως πολιτικοί πρόσφυγες, διωγμένοι οι γονείς της. Και αυτή είναι υπερβολικά δημοκρατική για τα δεδομένα του κάθε Ερντογάν, αλλά η εφημερίδα κάνει το δικό της το...
3: Ναι.
4: Λοιπόν, πακτολός κρατικού χρήματος με αναθέσεις. Βόμβα από τον Σαλμά στη Βουλή για τη Singular Logic. Κατέθεσε ερώτηση μετά τις αποκαλύψεις της δημοκρατίας και της εστίας για τη σύγκρουση συμφερόντων και τις αμφιβολίες για την αμεροληψία εν ώψη εκλογών. Και πάμε να δούμε τώρα από την αριστερή στήλη. Μετά το Νεσεσέρ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ναι, έργα και ημέρες του Σταύρου Παπασταύρου στην Αμερική. 213.000 ευρώ. 2.213. Πώς θα το έλεγε ο άλλος? 213.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: 213.000 λοιπόν ευρώ τα έξοδα και το ειδικό συνεργείο. Τον καταγγέλουν και οι εργαζόμενοι του Υπουργείου για τη Διάλυση της Γενικής Γραμματείας Εργασίας. Τουρκικές προκλήσεις και νοτίως της Κύπρου. Η κυβέρνηση επιμένει όμως στη γραμμή του κατευνασμού. Μετά τις κορδέλες, έχασα το παιδί μου γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Ξέσπασε η μητέρα 15χρονου στη Λάρισα. Πλήρες ρεπορτάζ στην Ελευθερία. Ελευθερία της Λάρισας, έτσι. Στα χαρτιά η διάσωση της πρώτης κατοικίας. Φιάσκο με το νέο εξοδικαστικό. Φιάσκο και με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
3: Ο Ελεύθερος Τύπος ακολουθεί. Εδώ τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Αιτήσεις τώρα λέει για 1974 προσλήψεις. Οι προκηρύξεις για το δημόσιο. Τα γνωστά λοιπόν. Πιο κάτω Πιερακάκης. Το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο. Όχι το πώς θα γίνει. Συμφωνώ. Απόλυτα συμφωνώ. Να σας δω να το μειώνετε. Παρακάτω. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 μέρες. Με το ποδήλατο, έτσι. Λοιπόν, τι κατέθεσε στον ανακριτή? Σύμβαση συνεργασίας είχε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό. Οκ.
4: Κατατεθειμένη την αφορία.
3: Μάλλον, ξέρω εγώ για να... Ναι. Λοιπόν, η Γουμενίτσα, 27χρονο, σκότωσε την πρώην σύντροφό του και κατήγγειλε ληστεία. Στη δεξιά στήλη, χάος στην αντιπολίτευση, νέες δηλώσεις τελεχών για συνεργασία Πασό και ΛΑΣ. Ακρίβεια, καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία, απροθυμίες τελεχών CDU να διαδεχθούν τον Μέρτς και εκτόξευση τιμών πώλησης. Είδος υποεξαφάνιση τα προσιτά σπίτια έως 50 τετραγωνικά. Μελάτε εδώ πέρα, θα βρείτε μπόλικα αυτής που ψάχνετε. Και η ύποπτη κατάρρευση της πλατφόρμας στην πολεοδομία Μυκόνου. Τι ερευνά η εισαγγελία.
4: Ελάτε εδώ, λέει, θα βρείτε αρκετά. Να, στο Καστελόριζο λέει 100 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον να πάνε. Για να δούμε του χρόνου πώς θα είναι αυτή.
3: Να, μπράβο.
4: Αν πάνε. Κανονικά πρέπει να το δούμε του χρόνου τέτοια μέρα, ας πούμε, που λέει και ο Βοσκόπουλος. Του χρόνου τέτοια μέρα. Πόσοι από τους 100 που εκδήλωσαν ενδιαφέρον πήγαν και πόσοι από αυτούς σκέφτονται να παραμείνουν κιόλας. Γιατί...
3: Αυτό είναι το στίχημα.
4: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα δουν να εξαφανίζονται πριν καν το πάρουν? Ναι. Τι μαγικά είναι αυτά, ρε παιδιά, ο Γιούρι Γκέλλερ. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων. Η προσεξαφάνιση έξι νομή της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Σε περιοχές, στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων είναι μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από 117.000 το 2009 σε 67.000 το 2024. Τώρα να πούμε ότι είναι άσχετο με την κρίση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άσχετο με την κρίση.
3: Είναι σχετικό με την κρίση.
4: Πολύ σχετικό είναι με την κρίση, γιατί σου λέει ο άλλος πώς θα το φέρω το παιδί στον κόσμο όταν δεν μπορώ να το ζήσω. Ναι. Ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν. Και τώρα αριστερά. Τις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό, λέει. Το Πασόκ και ποιος άλλο, η Ελλάς μάλλον, εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο κρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Επικρατήσει, ναι, ωραία. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Μητσοτάκης στο Σαν Φραντζίσκο με Τέσλα και Nvidia και ο Δένδιας στο Κάιρο για μια νέα τριμερή.
3: Okay.
4: Τσιντάκης πήγε στα καλά. Επίθεση σοκ. Επικίνδυνα νηπιαγωγία και παιδικές χαρές. Έχουμε, δεν θέλουμε.
3: Έκθεση σοκ.
4: Έκθεση, επίθεση είπα.
3: Ναι.
4: Α, καλά. Ελληνικό ρεκόρ, περπάτησε 23,5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό.
3: Okay.
4: Και επαναπατρισμός, επιστρέφουν στην Ελλάδα 15 αρχαιότητες.
3: Με το καλό. Λοιπόν, εφημερίδα Μακέλιο, κατ' εντολή Ρανιψιού εξαφάνισε 213 παιδεραστές. Ταξίαρχος της μαφίας Δέλτα Δάβαλος συγκάλυψε το τεράστιο σκάνδαλο μύχου 12χρονου θύματος.
4: Τι έγινε με εκείνο?
3: Παθώς. Ναι.
4: Τι αθώος?
3: Κάτι τέτοιο. Μια ευνοϊκή τέλος πάντων απόφαση. Τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Δημητριάδης. Πήγε στο αρχείο, κάτι τέτοιο. Τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Δημητριάδης και έσβηναν τα ονόματα υπουργών, βουλευτών και στελεχών του Μητσοτάκη για να μην πάνε φυλακή. Και έχει εδώ πέρα αυτόν τον ταξίαρχο Δάβαλο, ναι, ο οποίος λέει άρπαξε τη δικογραφία του κολονού και την έθαψε. Γρηγόρης Δημητριάδης, διεφθαρμένη αστυνομική της ασφάλειας, κάθονται Σούζα μπροστά του. Και τον Σαμαράς, παιδοβιαστής μύχος, συνηθίζει τις κακές παρέες με τη μαφία ο Αντωνάκης. Πιο πάνω, σάρωσε πάλι στις εκλογές στη Ρωσία με 60%. Εντάξει. Είδα βιντεάκι που
4: μπαίνει μέσα και άλλο.
3: Ο στρατιωτικός και βλέπει μέσα στο παραβάν τι ψηφίζει. Πούτιν για χίλια χρόνια, λέει. Εντάξει.
4: Ναι.
3: Τρομακτικές καταγγελίες Κίρτσου. Νέος κοσκοτάς ο εξάρχου του Άκτορα. Τεράστια και επικίνδυνη διαπλοκή με τον Πρωθυπουργό. Και Πέτρος Κουσουλός, πήγα και εγώ στο ιατρείο του θανάτου. Το ομολόγησε όταν τον βγάλαμε στα μανταλάκια. Περικόπτεται το επίδομα ανεργίας, πόσα χάνουν οι δικαιούχοι και Μητσοτάκης τον βρίζει όλη η ομογένεια μετά το ταξίδι φιάσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να το σώσει ακόμα εκείνη.
4: Κάτι ακόμα εκείνη, ναι.
3: Και η άγνωστη μάχη της Μουργκάνας και η νίκη του Εθνικού Στρατού κατά των Εαμοβουλγάρων. Έτσι, στα πρόσφατα νέα.
4: Στάζει αίμα, ρε παιδί μου.
3: Εστία.
4: Πάμε στην Εστία. Οι αποκαλύψεις της Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντού του Πρωθυπουργού κ. Μιχάλη Μπεκίρη με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Η σκεπτόμενη είναι το άρθρο του Μανώλη Κουτάκη, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, ζήτημα αδιαβλήτου των εκλογών τίθεται στη Βουλή για τη Singular Logic. Mm-hmm. Πηγαίος κώδικας source code. Του Κώστα Κόλμερ. Okay. Και η στήλη της ημέρας, ο Καραγκιόζης γκβαντικός, ο Ληστικός και ο Τσαρούχης. Όλοι μαζί. Αναδρομικά ραβασάκια για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. 8 στους 10 βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αρχηγός 4 βουλευτών των Σπαρτιατών ο Ηλίας Κασιδιάρης και προδιαγεγραμμένο το τέλος του καγκελαρίου Μέρτς. Το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα που έχουν καταγράψει ποτέ οι χριστιανοδημοκράτες σε κρατήδιο της Γερμανίας έχει σημάνει το πολιτικό τέλος του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, η αποτυχία του CDU να υπερβεί το όριο του 5% στο κρατήριο του Μακλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας έχει σημάνει συναγερμό στο άλλοτε κρατεό κόμμα, όχι όμως τον ίδιο το Μέρτς.
3: Ο οποίος υγρών αγοράζει.
4: Υγρών, τι υγρών? Δάκρυ.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο.
4: Πάμε στην Εσπρέσο.
3: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Καταγγελία στην Εσπρέσο για τον υπνοθεραπευτή με τα 1000 πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη. Και εξπέρ στις βιολογικές καλλιέργειες και παραγωγός κρασιού, αλλά και προποτζής.
4: Α, έκανε όλες τις δουλειές. Εν τω μεταξύ, Κερκυραίος. Ήταν λίγο χρωματιστής ο άνθρωπος.
3: Εντάξει.
4: Καλά έκανε, αλλά είναι αυτό το ότι δηλώσεις είσαι τελικά.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έκφυλος Θεοδωρόπουλος, οι ασθενείς και η βαλίτσα με τους δονητές. Και η Εσπρέσο ανοίγει τον φάκελο κλινικές detox. Ποιες θεραπείες και ποια ιατρία βρίσκονται υπό παρακολούθηση. Ναι. Η κατάρα του Κλάμπ 27 χτύπησε τη Σίντι Κρόφορντ. Νεκρός ο 27χρονος γιος της σε κέντρο αποτοξίνωσης. Αυτά από την Εσπρέσο. Να δούμε και τη συντακτών.
4: Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες, η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στη ρύθμιση του Υπουργείου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου. Δεν το εξηγεί παραπάνω. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μια αποχώρηση, πολλά ερωτήματα. Και από την δεξιά στήλη, 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε. Ντιλίνκε, εκλογικός τρίαμβος με αιτία. Ανακαίνιση κατοικίας, τι χρειάζεται και η πλατφόρμα λέει. Προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολίτες θύματα της προχειρότητας. Όπως αναφέρεται στα της Μικόνου που κατέρευσε η πλατφόρμα. 8 χρόνια χωρίς τη Ζάκη. Συνεπής στο ραντεβού στο δρόμο. Το θάνατο του Ζάκου Κωστόπουλου είναι αυτό. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Απέλυσαν το 1 τρίτο των εργαζομένων. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες σύγκρουση συμφερόντων. 105 μέλη του Κογκρέσου έχουν μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα συμμετέχουν σε επιτροπές για τη ρύθμισή της. Άμα δεν ενδιαφερθούν αυτοί, ποιος θα ενδιαφερθεί?
3: Ακριβώς. Τίθεται τέλος πάντων σε κίνδυνο η επένδυσή του.
4: Ναι, θέμα επιβίωσης προσωπικής, οικονομικής.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πάει 8. Πάμε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες.
0: Ραδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420.

0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
2: Ράδιο Εύρω.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Οριστιάδα.
2: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
3: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης και συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Χορηγός εκπομπής Καφέ Μπαρ Παντρών.
2: Α, σωστά.
3: Λοιπόν, το Παντρών βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί πάτε για να διασκεδάσετε, για να χαλαρώσετε 20 ώρες ή 24 ώρες. Και δίπλα του πάτε για να δείτε και να ακούσετε. Διότι δίπλα υπάρχουν τα οπτικά ακουστικά ώρα σε σέντερ του Χαρνίδη του Δημήτρη. Λοιπόν, που λανσάρει και τα Moscow Mule, το μπραντ του καταστήματος γυαλί ηλίου. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το εξαιρετικό, εξαιρετικότατο, απίστευτο, απίθανο, καταπληκτικό κρεοτεχνείο του Τόλι Γουδελίδη στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 134. Φάτε ελεύθερα. Πάντα στην παρέα. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Με την εξαιρετική προσφορά. Πάτε εκεί και λέτε 1924, δείχνοντας ότι γνωρίζετε το έτος αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης και κερδίζετε έκπτωση 24%. Επίσης στην παρέα μας Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως Μελοχαγού, Διαμάντη Γωνία στην Οριστιάδα, με 2552-028-525 αριθμό τηλεφώνου για πληροφορίες, και νέο μηχάνημα στον εξοπλισμό, το H2 Blaster Carbon Free, καθαρίζει τις επικαθίσεις άνθρακα, την καρβουνίλα από τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Τα είπα όλα και ησύχασα.
2: Πάω
3: έχουμε
2: καθημερινή.
3: Όμως έχουμε ένα Top Charm, το οποίο Top Charm έχει δύο καταστήματα, δύο σημεία δηλαδή εξυπηρέτησης, δεν είναι καταστήματα, είναι κέντρα ονειχοπλαστικής και ποδολογίας. Ένα στην Οριστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Τώρα Ωραία. Τα είπα όλα.
2: Πάμε τότε καθημερινή. Υπό συνεχή πολιορκία ο Μέρτς γράφει. Εμφανώς προβληματισμένος, ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη σχετική φωτογραφία. Από δίπλα, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη 12 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων? Γιατί έχουν καλές και καλοπληρωμένες δουλειές, λέω εγώ τώρα, λόγω του τουρισμού. Η Γουμενίτσα, ακόμη ένα θύμα της έμφυλης βίας. Και η διάσωση των ελληνικών της Deutsche Welle και το παρασκήνιο. Βουτιά, στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Οι δασμοί Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και η ζωονόση. Δύο πολύ σημαντικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, η τραπέζια ελιά και η φέτα, βρίσκονται φέτος υπό πίεση. Οι εξαγωγές ελιάς μειώθηκαν για πρώτη φορά ύστερα από μία δεκαετία λόγω των δασμών των ΗΠΑ, της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος στη Γερμανία και του ανταγωνισμού από την αιγυπτιακή ελιά στην Αυστραλία. Πρόκειται για τρεις από τις μεγαλύτερες αγορές της ελληνικής ελιάς. Από την άλλη, η παραγωγή φέτας κατέγραψε μεγάλη μείωση εξαιτίας των ζωονόσων. Από δίπλα, νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας? Οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς, το γνωστό ζήτημα, το έχουμε θίξει και από τη δική μας συχνότητα.
3: Συνεχίζουν εμένα να έρχονται. Optima Bank. Έρχεται.
2: Ναι. Διάφορο. Και εμένα, ναι. Λοιπόν, καταγγείλτε τον λαθρέμπορο με ένα κλικ. Νέα ψηφιακή πύλη, ηλεκτρονική βάση καταγγελιών για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα όπως το λαθρεμπόριο και το ξέπλυμα χρήματος δημιουργία ΑΔΕ. Αν από την πρώτη διερεύνηση διαπιστωθεί πως μια καταγγελία έχει βάση, η υπόθεση παραπέμπεται στις δυνάμεις του ελέγχου οικονομικών συναλλαγών ΔΕΟΣ για ενδελεχή έρευνα. Από δίπλα, επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Από τις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης προέρχονται οι 15 αρχαιότητες, οι οποίες παραδόθηκαν χθες από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίδα Μενδώνη σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάτεν. Το λέω και με προφορά. Για να γίνει πιο γνωστό. Λοιπόν, ακριβότερη κατά 77% η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, πέρυσι στις 22 Σεπτεμβρίου η τιμή της μεγαβατόρα στη χονδρική αγορά ενέργειας ήταν 76 ευρώ. Φέτος, την ίδια ημέρα, έχει εκτιναχθεί στα 211 ευρώ. Και η άνοδος των τιμών των καυσίμων προκαλεί ήλιγκο, με τη μέση πανελλαδική τιμή πάνω από τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Το ντίζελ κίνησης είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Υπό αυτές τις συνθήκες, προτεραιότητα είναι η θέρμανση, με το οικονομικό επιτελείο να αναζητεί το συνδυασμό παρεμβάσεων που θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, επίθεση ισχύως με άσκηση από την Άγκυρα. Η άσκηση λοιπόν λέγεται Θαλασσόλικος και διεξάγεται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή 100 πλοίων, 50 εναερίων μέσων και περίπου 14.000 στελεχών. Νέα Δημοκρατία. Μάχη κατά της χαλαρής ψήφου θα δώσει στην πορεία προς τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, καθώς εκτιμάται πως εάν κυριαρχήσει η αίσθηση ότι η χώρα οδηγείται σε διπλή κάλπη, μπορεί μερίδα ψηφοφόρων την πρώτη Κυριακή να στραφεί στην αποχή σε μικρότερα κόμματα ή στον φορέα του Αντώνη Σαμαρά, αν και τον,
3: εφόσον,
2: ναι, και εφόσον τον ανακοινώσει. Τώρα, θέατρο, ο πρόδρομος Τσινικόρης, ο σκηνοθέτης που βραβεύτηκε με το μετάλλιο Γκέτε για την ευαισθησία και την πολιτική του επαγρύπνηση, μιλάει για την ΑΕΒΔ και την παράσταση που ετοιμάζει με τον Ανέστη Αζά, Ομόνια, μία μυθοπλασία. Έτσι λέγεται η παράσταση. Ντόναλντ Τραμπ. Βουβά πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ από εκδηλώσεις στο Λευκό Οίκο μετέδωσαν χθες στα μεγάλα αμερικανικά κανάλια, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποκλείσει το CNN, το Politico και το MS Now από τις ενημερώσεις. Και εκεί τώρα όλα τα υπόλοιπα μεγάλα δίκτυα των ΗΠΑ βάλαν πλάτη και στήριξαν τους συναδέλφους τους. Και ο Τραμπ ως απάντηση έφτιαξε το δικό του, λέει, κανάλι, τηλεοπτικό σταθμό. Το οποίο μεταδίδει όλη μέρα, λέει, παλαιότερες ομιλίες του Τραμπ και ναι.
3: Είχαν αναλάβει την προβολή εκ περιτροπής. 4 ή 5 κανάλια, νομίζω, το δείχνουν να έχουν αναλάβει από μία εκδήλωση, καθώς προχωράει η μέρα του Τραμπ και η ατζέντα του. Οπότε, αποκλείοντας το CNN, αμέσως χάνεται, σπάει η αλυσίδα και ο κύκλος και η άλυση, έδειξε και συναδελφικότητας φυσικά. Σου λέει, όχι ρε φίλε, δεν θα περάσει το δικό σου και θα πάει στα δικαστήρια και θα δικαιωθούν.
2: Μάλλον.
3: Θα δικαιωθούν. Μετά θα αλλάξει δικαστήριο ο Τραμπ.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό. Λοιπόν, Ηλίας Κασιδιάρης, το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο είναι το όχημα με το οποίο θα επιχειρήσει να επιστρέψει ο Ηλίας Κασιδιάρης στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα, κατά πόσο γίνεται αυτό, άλλο κεφάλαιο.
3: Τι ακριβώς ρόλο θα έχει, είναι το θέλει.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Παντελής Μπουκάλας γράφει ανήλικη και ενήλικη βία και στη δίνη του Ελνίνιο έχει φωτογραφία με τη σχετική λεζάντα να λέει: ένα αγόρι προσπαθεί να διασχίσει με το ποδήλατο πλημμυρισμένο δρόμο στα προάστια του Τόκιο, καθώς ο τυφώνας Ντουχουάν φέρνει καταρακτώδες βροχές στην Ιαπωνία. Το φαινόμενο Ελνίνιο έχει ήδη προκαλέσει καταστροφικές καταιγίδες, οι οποίες μέσα σε διάστημα μόλις λίγων μηνών έχουν στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στις περιοχές του Ειρηνικού ωκεανού. Το Ελνίνιο δηλαδή πιάνει και Ειρηνικό.
3: Μόνο στον Ειρηνικό.
2: Ναι. Α, το άλλο είναι το. Ναι, μπερδεύτηκα με το ρεύμα του.
3: Το ρεύμα του κόλπου.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευημερία και προσδοκία στο κύριο άρθρο. Η πείρα, γράφει, δείχνει ότι τα βοηθήματα του κράτους από μόνα τους δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Οι περιοχές που αντιστέκονται στη δημογραφική συρρήκνωση έχουν ακμάζουσες τοπικές οικονομίες. Ένα περιβάλλον ευημερίας και προσδοκίας για το μέλλον ενθαρρύνει τους νέους να δημιουργήσουν οικογένεια. Όχι μια ζωή εξαρτημένη από τα επιδόματα.
3: Μάλιστα.
2: Κάτι μας είπες.
3: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Στέλιος ρωτάει εδώ πέρα αν έχω στην όπτιμα τις καταθέσεις μου. Αγαπητέ Στέλιο, στην ΑΔΕ τις έχω. Η όπτιμα με θέλει πελάτη γι' αυτό. Λοιπόν.
2: Νομίζει ότι σε θέλει.
3: Νομίζει ότι με θέλει πελάτη. Δεν ξέρει που έχει να μπλέξει. Πάμε στην κόντρα. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Merz απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Γερμανία, όπου εξαφανίστηκε από το χάρτη το κεντροδεξιό κόμμα του καγκελαρίου Friedrich Merz, προκαλούν έντονη ανησυχία στο Μαξίμου. Περίμενε σχεδόν μια ώρα το ασθενοφόρο, διαβάζουμε πιο κάτω. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό του 15χρονου. Και ακόμη πιο κάτω, φεύγουν άρον-άρον από τη δουλειά. Ρεκόρ ετήσεων συνταξιοδότησης το 7 μήνο του 2026. Τις 130.000 προσεγγίζουν οι νέες αιτήσεις για σύνταξη το τελευταίο επτάμηνο, καθιστώντας το 26 το έτος της μεγάλης φυγής των ασφαλισμένων από τον εργασιακό βίο.
2: Μέχρι εφόσον, το επόμενο.
3: Εφόσον, ναι, και πέρυσι τα ίδια λέγαμε.
2: Αυτό,
3: εφόσον οι αιτήσεις συνταξιοδότησης συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, σε λίγο καιρό θα είμαστε όλοι συνταξιούχοι. Αναμένεται, λέει, να καταρριφθεί το ρεκόρ εδώ πέρα, το περσινό, που είναι 223.000 αιτήσεις. Περισσότερες που είχε ποτέ ο ΕΦΚΑ από το 2007, που ιδρύθηκε, όπως είπαμε, μισό αιώνα μετά από εκείνο που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να ενοποιηθούν τα ταμεία. Mm-hmm. Ενεργειακός πονοκέφαλος. Ανησυχία σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, στο τραπέζι του Eurogroup, όλα τα σενάρια, πιερακάκης για καύσιμα. Μας ενδιαφέρει το ύψος της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής και μας. Νέα γυναικοκτονία μαχαίρωσε την 25χρονη σχεδόν σε όλο της το σώμα, σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση. Πάμε στη Σταρπρέσ. Είπε, λέει, θόλωσε. Πόσο θολό ήταν πια αυτό, τόσες μαχαιριές? Ναι. Όταν θολώνεις, χτυπάς μια φορά.
2: Τέλος πάντων.
3: Δεν πρέπει να χτυπάς, αλλά λέμε.
2: Ναι. Σταρπρέσ, λοιπόν. Μύκονος έκθετη δημοτική αρχή από την εισαγγελική έρευνα στην πολεοδομία. Πιο κάτω, στα χνάρια της μάνας και ο γιος, το GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και η αλήθεια για τον ουρανοξύστη στο ελληνικό, μυστήριο με το ρετυρέ του Λιάγκα. Τι απαντά ο ίδιος για το διαμέρισμα των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Okay, αγόρασε στο ελληνικό διαμέρισμα 2 εκατομμύρια ευρώ, δεν τα λες και
3: τα είχε.
2: Η θεραπεία με δονητές, νέα καταγγελία σοκ για τον γιατρό βαμπύρ του Μαζονάκη Ηλία Θεοδωρόπουλο. Απίστευτη πρόταση σε γυναίκα ασθενή με πρόβλημα γονιμότητας. Η βαλίτσα με τα ερωτικά βοηθήματα και οι ιατρικές οδηγίες χρήσης. Από αριστερά ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Η νέα βαριά καταγγελία της αδερφής του. Το ξέσπασμα της Μαρίας μπροστά στις κάμερες. Η γυναίκα ράχνει ζάμπλου της οικογένειας, η βίλα του ψυχικού και τα 300 χιλιάρικα που έφαγε και ταξίδεψε για να τη φάξει. Ομολόγησε το φόνο της άτυχης Πινελόπης. Πώς κατέρευσε το αρχικό του σενάριο. Να δούμε τι γράφει ο Ρίζος Πάστη σήμερα.
3: Σίγουρα όχι γι' αυτά. Λοιπόν, υπεριαλιστικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Πυκνώνουν τα σενάρια, εντείνονται οι προετοιμασίες για επέκταση του πολέμου. Λοιπόν, δίπλα στο ριζοσπάσιο του Σαββατοκύριακου θα δει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον προγραμματισμό δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κομματικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα, για να ξέρετε πού θα συμμετάσχετε. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες. Δυνατό ΚΚΕ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων στα πλαίσια του 52ου Φεστιβάλ Κνέο Διγητή. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας λέει: ελάτε μαζί μας, μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου όπου φτιάχνουν ασφυκτικούς κλειούς γύρω από τις ζωές μας. Λοιπόν, παραδίπλα από τη δεξιά στήλη, ενεργειακή ακρίβεια, κυβερνητικά μέτρα στήριξης των ομίλων, στον αέρα τα νοικοκυριά. Κομμουνιστικό κόμμα τώρα πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα. Κατά πόσο γίνονται αυτά. Στοιχεία κόλαφος του ΕΦΚΑ, κατά 25% μικρότερος ο μέσος μισθός σε σχέση με το 2009. Εκλογές σε γερμανικά κρατήδια. Νέα επικράτηση του AfD, γέφυρες σε χριστιανοδημοκράτες και Ρωσία. Εξοδικαστικός μηχανισμός, νέος κύκλος εκβιασμών στα χρεωμένα νοικοκυριά. Βιοπαλαιστές, έμποροι βιοτέχνες, επαγγελματίες. Η μαχητική απάντηση στην κυβερνητική κοροϊδία της ΔΕΘ. Είναι αυτό που λένε ΔΕΘ. Απεράσει.
2: Ο λόγος γράφει πράγμα. Τουριστικό άλμα το επτάμηνο, πάνω από 13,5 δις πράξεις. Η Αθήνα στο επίκεντρο των μεγάλων πωλήσεων, προκλήσεων της Ευρώπης. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φθινοπορνή ακαδημία του EPP Women. Δραματικά SMS, αποκαλύψει σοκ από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για το Μαζονάκι και ράγισε καρδιές η κατάθεση της μητέρας της Κλαούντια. Σε φορτισμένο κλίμα οι καταθέσεις των συγγενών στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Πιο κάτω, αυστηρό μήνυμα Παύλου Μαρινάκη για Τουρκία. Η Ελλάδα ούτε υποχωρεί ούτε δέχεται απειλές, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα στα 35,95 δις ευρώ το χρήμα από τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο έχει τελειώσει, έτσι, ό,τι έγινε, τέλος πάντων, ό,τι έγινε.
3: Άρα συνεχίζει να αναπτύσσεται.
2: Ναι. Πέφτουν οι υπογραφές για το Αρκτικό νησί. Γροιλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία επισημοποιούν τη Συμφωνία Ασφαλείας.
3: Ναι, αφού την επισημοποίησαν, τώρα θα είναι ασφαλείας από τον Τραμπ.
2: Δες και την πολιτικά.
3: Πάμε στην πολιτικά, η οποία γράφει πάνω Lambda Development. Οι καθυστερήσεις στο Riviera Tower, οι επιβαρύνσεις και η εξαπάτηση των επενδυτών, γιατί η διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς αφήνει την εταιρεία να κοροϊδεύει το επενδυτικό κοινό. Για Κτέρνα, όλη η αλήθεια για τον υψηλό δανεισμό της εταιρείας, το οικονομικό αποτέλεσμα του πρώτου, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου και ο προβληματισμός των αναλυτών για το καθαρό χρέος. Γιατί ανησυχεί η αγορά? Γιάννη, είσαι στην αγορά?
2: Όχι.
3: Δεν είσαι στην αγορά, εσύ?
2: Δεν ανησυχώ.
3: Δεν ανησυχείς. Κακώς. Εγώ νιώθω άνθρωπος της αγοράς και πάλι δεν ανησυχώ. Political incorrect. Το μυστικό deal Αθήνας και Παρισιού για το καλώδιο που προκαλεί νευρική κρίση στον Ερντογάν. Το γεύμα στο Νότο, η πολιορκία Σαμαρά στον επιχειρηματία ΚΚΚ και το άγχος της Αφροδίτης. Η Singular Logic και το deal 22 εκατομμυρίων που φέρνει τριγμού στη Βουλή. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, επιποδός η κυβέρνηση. Διπλό ανάχωμα, γράφει ένα stop, έχει με μεγεθυντικό φακό. Πώς θα θωρακιστούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε, ακρίβεια και ενεργειακή κρίση? Δεν θα τρώνε, δεν θα ζεσταίνονται. Είναι τόσο πολύ απλό. Ναι. Πόλεμος Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Με τοπική σύγκρουση για τη σεξιστική επίθεση Φαραντούρη σε Σδούκου. Αυτό πάλι που το βαφτίζουμε όλα σεξιστικά.
2: Ναι.
3: Έχει καταντήσει μια αηδία. Λοιπόν, η κυβέρνηση ζητά από τη Χαριλάου Τρικούπη την αποπομπή του Ευρωβουλευτή. Μυστήρια στο Δήμο Αλίμου. Περίεργες συμπτώσεις μετά την αλλαγή των ορίων στις απευθείας αναθέσεις. Γιατί τη μέρα που τέθηκε σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο υπήρξε ξαφνική αύξηση πίστωσης σε δύο συμβάσεις, ενώ ακολούθησαν και συμπληρωματικές?
2: Εντάξει, τώρα είναι στο μάτι της συγκεκριμένης εφημερίδας ο Δήμαρχος Αλίμου, το ξέρουμε.
3: Ναι, εντάξει, πάμε, αφήσαμε τον Καχρημάνη, πήγαμε στον Δήμαρχο Αλίμου. Εξόρμηση Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Εξόρμηση, λέει, εντός εισαγωγικών. Να πούμε ότι πήγε για τη σύνοδο του ΟΗΕ, έτσι. Μπαράζ επαφών σε Silicon Valley και Νέα Υόρκη, στην ατζέντα του Πρωθυπουργού, συναντήσεις με στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, θεσμικούς επενδυτές και ομογενείς. Οικονομικός καταλήτης, έρχονται επενδύσεις 45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πώς η αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα οδηγήσει σε αναπτυξιακό success story? Και το παιδί, ο Γιώργος του Νίκου Καραμαλή, γράφει: η γενιά που φοβάται μήπως μείνει πίσω. Mm-hmm. Ας τρέξει.
2: Τα τρέλα που φύγαν.
3: Ας τρέξει.
2: Τρέχουμε εμείς. Τρέχουμε για την απογευματινή.
3: Εμείς φτάσαμε, Γιάννη, τα έχουμε καταφέρει
2: λοιπόν,
3: ήδη.
2: Λοιπόν, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το Κάσιους Μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΟΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Οι ειδικές αποστολές για Ραπετρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι επαφές Παπασταύρου για ενέργεια και γεωτρήσεις. Στη στήλη χρήμα, τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς συντάξεις και ενεργειακά παραδείγματα, ναι, λέμε τώρα. Άνοδος 20-25% στο επίδομα θέρμανσης και επιδότησης στην Αγγλία και οι σκοτεινές δυνάμεις του υπνοτιστή της στην Καρνεάδου. Ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη, για το περιστατικό με την 25χρονη Πενελόπη στην Ηγουμενίτσα.
3: Συγγνώμη.
2: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, νέο μόρφωμα με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης. Θα στηρίξει το κόμμα που έφτιαξαν πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών, ενώ παίζει κρυφτό με τον Άριο Πάγο. Πολεοδομία Μικών. Ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Τραμπ, Σι. Τα βρίσκουν οι ΗΠΑ και Κίνα σε εμπόριο και τεχνητή νοημοσύνη. Και ζει και απειλεί τη Δύση ο γιος του Μπιν Λάντεν, Χάμζα. Μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν πως η Αλ-Κάιντα σκηνοθέτησε το θάνατό του. Πλέον έχει φτιάξει δίκτυο πληροφοριών.
3: Ναι. Και πάμε στην ελεύθερη ώρα.
2: Ναι.
3: Έρχεται θερμό επεισόδιο και παράταση εκλογών.
2: Παράταση.
3: Παράταση. Ναι, και μετά θα έχει πέναλτι. Ο Κωνσταντίνος Κάλης τα λέει αυτά στο Γρηγόρη Σερέτη.
2: Ωραία.
3: Όποιος και είναι αυτός ο Κωνσταντής. Ανίκανη, πως κατέρευσε το οικοδόμημα της Ευρώπης. Τραγικό θύμα η Ελλάδα και ο λαός της, ενώ οι κοινωνίες στρέφονται στα άκρα. Γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο. Νέα προειδοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας μετά το τελεσίγραφο...
2: Της Τουρκίας.
3: Της Ρωσίας, ε. Καλά, καλά το πάμε. Της Τουρκίας μετά το τελεσίγραφο του αρχιπράκτορα Καλίν στο Μαξίμου. Και... ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική Πρεσβεία? Συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη του Γιώργου Μαζονάκη λίγους μήνες πριν πεθάνει, ότι υπήρχε έγγραφο στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας που έλεγε ότι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Αλήθεια, η πρέσβυρα Κίμπερλι Γκυλφόιλ, που είναι και λάτρης του Αργυρού, μπορεί να μας, διαφωτίσει σχετικά? Το χασα. Μία λέξη και έφυγε όλη η παράσταση.
2: Κάτσε τώρα, κρατήσου λίγο, γιατί ακολουθεί η συνέντευξη του Βασίλη Μαυρίδη Και εκεί σε θέλω συγκεντρωμένο. Άμα το χάσεις από τώρα, τι θα κάνουμε στη συνέχεια?
3: Ναι. Θα τον υπνοτίσουμε.
2: Έρχεται λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ορεστιάδας. Θα κάνουμε μια έτσι συνέντευξη εφόλης της ύλης. Σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
0: Radio Evros.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σε Σκενδερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom EYY. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
7: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα.
8: Χορηγός εκπομπής, Oracy Center, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
7: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία σε άλλο κλίμα τώρα, καθώς...
1: Ανάψαμε
0: το ρικοντήσιο, γι' αυτό το λέω. Καθώς, όπως προαναγγείλαμε, έχουμε καλεσμένο σήμερα εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Μιλάμε για τον επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, τον κύριο Μαυρίδη, τον οποίο και καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: είστε έτοιμος, έτσι? Δεν θα χρειαστεί να σας υπνοτήσουμε για να πείτε την αλήθεια. Είδαμε την ανάρτησή σας που έλεγε ότι ένα νέο Truth Social ανατέλει. Περίπου.
2: Νομίζω ένα χαρακτηριστικό, με ταπεινότητα θα το πω, μπορεί να έχω 100 στραβά, αλλά νομίζω για την ειλικρίνειά μου, νομίζω το έχω κερδίσει αυτό.
0: Ωραία. Ο χρόνο να μετρήσουμε τα 100 στραβά δεν έχουμε. Οπότε.
1: Όχι, όχι. Ας αρχίσουμε με την ειλικρίνεια.
0: Λοιπόν, αρχικά, βλέποντας αυτή σας τη δημοσίευση, καταλαβαίνετε ότι και εμείς έτσι.
1: Κινητοποιηθήκαμε
0: και γι' αυτό και σας καλέσαμε σήμερα, έτσι, να τα πείτε σε εμάς, τουλάχιστον να τα πείτε εντός έδρας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το χώρο που μου δίνετε, που με φιλοξενείτε πάντοτε.
1: Διότι πολλοί επιλέγουν να τα λένε εκτός έδρας.
2: Επιλογές, όπως
1: είπατε. Ναι, είναι επιλογές.
0: Σεβαστές. Λοιπόν, να μπούμε όμως κατευθείαν στη συζήτηση, γιατί ο χρόνος πιέζει και είναι και πολλά τα θέματα. Θα ξεκινήσουμε το πιο πρόσφατο, κύριε Μαυρίδη. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είδαμε κάποια θέματα να βγαίνουν, τέλος πάντων, στην επιφάνεια, ναι, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας. Το ένα είναι το Δημοτικό Σχολείο Πύργου, το οποίο καλώς ή κακώς βαρύνει και τη δική σας διοίκηση, γιατί καθυστέρησε πραγματικά η κατασκευή των δύο αθουσών επέκτασης. Και θα πάμε και στο μουσικό γυμνάσιο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Να τα πιάσουμε όλα. Το θέμα της σχολικής στέγησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη διάρκεια των δύο θητιών μας κάναμε αρκετές παρεμβάσεις σε σχολεία. Βρήκαμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Έγιναν ενεργειακές αναβαθμίσεις σε μια σειρά σχολείων.
0: Συγγνώμη τώρα, αλλά προκαλείτε. Έγιναν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις.
2: Κοιτάξτε, ας πάρουμε το δεύτερο δημοτικό που είναι και στη γειτονιά μου, στο σπίτι μου. Έτσι, το εντάξαμε, βρήκαμε τη χρηματοδότηση, ξεκίνησε. Η δημοτική αρχή θα έπρεπε να έχει συνέχεια και να μπορέσουν να διεκπαιρεώνονται όλες αυτές τις υποθέσεις. Έγιναν δημιουργία νέων, μην ξεχάσουμε το τέταρτο νηπιαγωγείο. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά πράγματα και συνέχεια διατίθονταν κονδύλια για να μπορέσουν να γίνουν. Η πραγματικότητα είναι μία. Η σχολική στέγη έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πανελλαδικό είναι αυτό. Και υπάρχουν όμως δύο κατηγορίες τις οποίες πρέπει να αναδείξουμε. Μία είναι τα έργα που ξεκινούν και με υπαιτιότητα των αναδόχων καθυστερούν πάρα πολύ. Τη μόνη δικαιολογία που έχουμε είναι ότι ο χρόνος ο οποίος μπορούν να δουλέψει ένας ανάδοχος μέσα σε μια εργολαβία που έχει πάρει είναι περιορισμένος. Δεν μπορεί εν λειτουργία να μπορέσει να κάνει παρεμβάσεις. Πόσο μάλιστα μετά από πριν 4-5 χρόνια
1: που συνέβη και εκείνο το περιστατικό.
2: Θυμάστε, ναι, με το θάνατο του παιδιού. Και αυτό περιορίζει πάρα πολύ το χρόνο. Αυτή είναι όντως μια αιτία καθυστέρησης. Από την άλλη όμως πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός από την κάθε δημοτική αρχή, έτσι ώστε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγουν. Όντως το Δημοτικό Σχολείο του Πύργου, ενώ είχαμε εξασφαλισμένα τα χρήματα πολλά χρόνια πριν, καθυστερήσεις τόσο όσον αφορά την έγκριση των σχεδίων που έπρεπε να γίνουν, είχε και ιδιαιτερότητες στο σχολείο. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς καθυστερήσαμε. Δεν το αρνούμε καθόλου αυτό, κάνουμε την αυτοκριτική. Από εκεί και πέρα όμως, το να έχουν περάσει και 3 χρόνια και να μην γίνονται κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν, ή να χάνεις όλο το καλοκαίρι που μπορείς να κάνεις τις κρίσιμες παρεμβάσεις και να θυμάσαι 1 Σεπτέμβρη ότι, επειδή ήρθε ένας διευθυντής που πήγε στο σχολείο και σου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα, και τότε να προσπαθείς να παρέμβεις, δείχνει μια ανευθυνότητα και μια επιπολαιότητα εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Όσον αφορά το μουσικό γυμνάσιο, για να πούμε και κάποια πράγματα για να ξέρει ο κόσμος ακριβώς πώς έγινε. Γιατί είναι λίγο άδικο, όχι για το Μαυρίδη, για το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση για την έναρξη λειτουργίας μουσικού γυμνασίου έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και θέλω να την ευχαριστήσω θερμά, γιατί ήταν από τις λίγες που το πίστεψαν, και αναφέρομαι στην κυρία Πλακωτή. Και όλες αυτές οι ενέργειες, όταν άλλαξε η Δημοτική Αρχή και ενώ ήταν να εγκριθεί, προτίμησαν να μην έχουν μία προσωρινή στέγαση, γιατί εμείς την πρότασή μας είχαμε προτείνει δύο εναλλακτικές. Μία ήταν στη ΔΚΠΑΟ, που τα πρωινά.
0: Στο ΚΠΑΔΟ δηλαδή, στο πολιτιστικό πολυκέντρο.
2: Στο πολιτιστικό πολυκέντρο, ναι, σωστά, εκεί ήταν το πρωί που δεν γίνονται μαθήματα, να στεγαστεί εκεί μέχρι να βρεθεί μόνιμη στέγη.
0: Εκεί που γίνονται τώρα τα μαθήματα, λέτε, έτσι.
2: Έχω πληροφορηθεί ότι κάποια γίνονται, τώρα μαθαίνω ότι γίνονται και στο κτίριο που έχουν μπει. Είναι λίγο συγκεχημένη πληροφόρηση. Μάλιστα εκεί μου έχουν αναφέρει ότι έχουν προβλήματα, γιατί έχουν μια, ας το πω μέσα σε εισαγωγικά, διαμάχη από ποιο στενό θα περνάνε τα παιδιά, από ποιον αύλιο χώρο, γιατί δεν έχει παραχωρηθεί όλος ο χώρος και αναγκάζονται και κάνουν κύκλο και κάτι τέτοια διαδικαστικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τα παιδιά και ίσως και την ασφάλειά τους είναι επικίνδυνη. Έλεγα λοιπόν ότι και η δεύτερη εναλλακτική ήταν στο ΚΔΑΠ που έχουμε στην Ινόη, το παλιό δημοτικό πάνω, δύο εναλλακτικές. Η νέα δημοτική αρχή που ίσως δεν ήθελε να φανεί ότι το εντάξαμε εμείς, το κράτησε λίγο έτσι ώστε να περάσει ο χρόνος, να βρουν μια άλλη πρόταση για προσωρινή, και κατά την ταπεινή μου άποψη χάθηκαν δύο χρόνια.
0: Συγγνώμη, εδώ λέτε ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα στην καθυστέρηση έναρξης του μουσικού
2: γυμνασίου. Ίσως ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά νομίζω ότι ήταν όριμες οι συνθήκες. Το 23 πέρασαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα μπορούσε από το 24 με μια προσωρινή στέγαση να έχει λυθεί. Δεν πειράζει, εγώ δεν θέλω να υποβαθμίζω. Είναι θετική εξέλιξη η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου. Έγινε επί ημερών Διαμαντή Παπαδόπουλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, άσχετα άμα ξεκίνησε. Αλλά για να ξέρει ο κόσμος στην ακριβή διάσταση πώς έχουν τα πράγματα. Ελπίζω να πάει καλά, να δυναμώσει, να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί και να έχουμε περισσότερους μαθητές. Πάντως είναι απαράδεκτο, επιτρέψτε μου να πω. Είδα τις εικόνες, δεν μπορούσα, ήμουν εκτός περιφέρειας εκείνη την περίοδο του αγιασμού. Είδα τις εικόνες και λες, εκεί που έβαλαν ακόμα και την πινακίδα, λίγο σοβά, λίγο αστάρι, λίγο βάψιμο, δεν μπορούσαν να κάνουν ολόκληρο το καλοκαίρι. Και μάλιστα είχαν δεσμευτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι από πλευράς Δήμου θα είμαστε έτοιμοι τόσο κτηριακά όσο και σε θέματα σύντησης κτλ.
0: Πάντως να σας πω την άποψή μου, θα προτιμώ αυτή την εικόνα από το να κρύβουμε κάτω από το χαλί με λίγη μπογιά, να βάζουμε την πινακίδα και να παρουσιάζουμε.
2: Μέχρι να γίνει η αναβάθμιση που έχει κάποια προβλήματα, μακάρι να μην δικαιωθώ εκεί, γιατί βλέπω ότι.
0: Ενεργειακή αναβάθμιση και για το μουσικό.
2: Και για τον χώρο εκείνον υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα πολυοδομικά θέματα να λυθούν. Δεν ξέρω πόσο θα τα πάρουν σοβαρά. Αλλά ήταν, επιτρέψτε μου, και εσείς καλά λέτε ότι το προτιμάτε έτσι, πέρα από τα μπαλώματα, αλλά είχαν αρκετούς μήνες έτσι ώστε να κάνουν και μια ουσιαστική παρέμβαση
1: εδώ
2: και στις αίθουσες.
1: Με facelift κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπου μπροστά ήταν ο Σοβάς που λέει και το βάψιμο και από πίσω τίποτα. Είναι μια προχειρότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, δυστυχώς.
0: Εντάξει, και αυτό είναι το
1: και δεν πρέπει να συνεννούμε σε αυτό, γιατί οι εποχές αλλάζουν και πρέπει να εξελισσόμαστε. Εγώ θα πάω σε ένα άλλο ζήτημα που και αυτό άρχισε από τη δική σας, ή έπαιξε ας το πούμε έτσι, από τη δική σας δημοτική θητεία ως δήμαρχος, είναι τα γήπεδα του τένις. Πολύ δώρος είχε γίνει, πολλή κουβέντα είχε γίνει για σκέπαστρα, για οτιδήποτε, μπαλόνι, για μπαλόνια, για, σε τι φάση βρισκόμαστε εδώ?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρχικά, δύο διαφορετικά.
0: Αρχικά είχατε αναρτήσει και κάτι πρόσφατα ότι θα προβείτε σε αποκαλύψεις. Είναι η ώρα να γίνουν αυτές οι αποκαλύψεις εδώ?
2: Αυτές θα πάρουν τον ελεγκτικό μηχανισμό, αλλά μπορώ να δώσω την ουσία του πράγματος. Θυμάστε ότι είχαμε δεχθεί προεκλογικά μεγάλη κριτική και μάλιστα το ένα μεγάλο κομμάτι ήταν για τα γήπεδα στο Άλσος Ανδριανοπόλεως, τα οποία εμείς ανεύθυνα δεν τα μετατρέψαμε σε αγωνιστικά γήπεδα και είναι μόνο για προπονήσεις και όταν θα βγούμε εμείς θα τα κάνουμε. Πήγαν να τα κάνουν. Ξέρετε τι έκαναν? Μπήκανε μέσα σε Άλσος, σε δασική περιοχή που δεν επιτρέπεται η δόμηση. Η δόμηση εκεί ήταν συγκεκριμένη στις διαστάσεις τις οποίες είχαμε εμείς. Και τι έκαναν? Πήγαν να μεγαλώσουν τα γήπεδα, έκαναν παρανομίες και τώρα ακολουθεί μεγάλη διαδικασία, γιατί έχτισαν, να το πω πολύ απλά, σε χώρους, σε δάσους που δεν επιτρέπεται. Τι θα γίνει? Θα γκρεμίσουν, θα επανέλθουν στα πραγματικά, χάνεται χρόνος, χάνεται χρήμα και μια διαδικασία, πέρα από το ψέμα που έλεγαν προεκλογικά, αυτό έχει μείνει στο παρελθόν, αλλά έταζαν πράγματα τα οποία δεν είχαν τη γνώση ή εσκεμμένα το έκαναν ενώ είχαν τη γνώση για να παραπληροφορήσουν και να παραπλανήσουν τον κόσμο. Η αλήθεια με τα γήπεδα του τένις του Άλσους κάτω στα Πεύκα μας είναι αυτή και δυστυχώς Μαθαίνω τώρα ότι προσπαθούν να μπαλώσουν τις παρανομίες που έκαναν. Θα τα δούμε όμως, υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να τα κρίνουν.
0: Κύριε Μαυρίδη, εγώ θα μείνω λίγο σε αυτά. Γιατί σε αυτά τα γήπεδα τένις, γιατί και κατά τη δική σας θητεία δεν υπήρχε κάποια παρέμβαση ουσιαστική στα γήπεδα τένις.
2: Όχι, να σας διορθώσω, είχαμε κάνει το 20.000 παρέμβαση. Είχαμε αλλάξει όλο το ταρτάν στα γήπεδα που είναι στο Πανεπιστήμιο.
0: Στα κάτω, λέω και τα...
2: Όχι, στην Ανδριανούπολη, όχι. Υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί. Υπήρχε όταν ανέλαβα εγώ σε εξέλιξη δικαστική εμπλοκή με τον προηγούμενο, με το φωτισμό. Μια διαδικασία που ταλαιπώρησε και το Δήμο και τον εργολάβο. Τελείωσε σε ένα σημείο. Και μετά περιμέναμε να βρούμε το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο έτσι ώστε να τα αξιοποιήσουμε και εκείνα. Ήρθε ο καιρός, αλλά τα έκαναν με εντελώς λάθος τρόπο.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο στις σχολικές μονάδες. γιατί κάναμε μια αναφορά στις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Και τέλος πάντων, κυκλοφορεί στην πιάτσα, να το πω έτσι, της Ορεστιάδας, ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ δεν πάει καλά. Κάπου έπεσε την αντίληψή μου ότι πάμε για ακόμη μια, για τη 18η παράταση της...
2: Σήμερα έχουμε για άλλη μια φορά θέμα στη Δημοτική Επιτροπή αυτή την υπόθεση. Εκεί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί θέλω να αποδίδω τα του Κέσσερα στο Κέσσερα και τις ευθύνες αυτούς που πρέπει. Και ας κατηγορηθώ από τον εργολάβο. Υπάρχει μια κακή συμπεριφορά του εργολάβου. Πολλά χρόνια. Με δικαιολογίες. Ίσως το φταίξιμο εμείς σαν Δημοτική Αρχή και γενικά σαν Δήμος Ορεστιάδος, επειδή θέλαμε να ολοκληρωθεί το έργο, δείξαμε μεγαλύτερη αντοχή και ανεχθήκαμε πράγματα με τις παρατάσεις, αποδείχθηκε ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Τώρα όντως υπάρχει, κινδυνεύει το έργο, πρέπει να τελειώσει το έργο.
0: Τι εννοείται κινδυνεύει?
2: Υπάρχουν πολλά μέχρι από το σενάριο, όπως σας λέω, τα διαδικαστικά πώς γίνεται, να έστω και στην τελευταία φάση να βγει έκτοτος ο ανάδοχος και να μην και να χρειάζεται μετά ξανά άλλες διαδικασίες, να μην παραδοθεί ένα έργο το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εξαντλούμε όλες τις παρατάσεις που μπορεί η αρμόδια πηγή χρηματοδότηση του εργαλείου που σου τα έδωσε τα χρήματα να σου πει γιατί δεν το ολοκλήρωσες, επέστρεψε τα χρήματα. Υπάρχουν πολλά. Ας ελπίσω και εγώ προς αυτήν την κατεύθυνση με το ρόλο μου της αντιπολίτευσης μείζωνος μειοψηφίας λειτουργώ να τελειώσει έστω και με τόσες δυσκολίες σε αυτό το έργο. Και μια που μιλάμε όμως για παιδιά, αν μου επιτρέπετε, έχουμε και θέμα με τις παιδικές χαρές. Πιάσαμε όλα.
0: Τεράστιο
2: άλλο μεγάλο κεφάλι. Και εδώ πρέπει να μάθει και εδώ ο κόσμος την αλήθεια. Τι μας έλεγε ο κύριος Παπαδόπουλος? Εγώ να συμφωνήσω μαζί του ότι όταν ανέλαβε, μετά από λίγους μήνες έληξαν τα πιστοποιητικά, δεν μπορούσε να πάρουν λόγω των δαπέδων, χρειαζόταν κάποιες παρεμβάσεις, να συμφωνήσω σε όλα αυτά. Πέρασαν 2,5 χρόνια. Τι μας είπε από την πρώτη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ότι εγώ χρειάζομαι γύρω στις 200-250-300.000 για να κάνω όλα αυτά, να είναι νόμιμα τα γήπεδα. Και εγώ από το Δήμο δεν τα δίνω. Θα περιμένω χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Κάποιος θα πει πολύ καλά κάνεις, θα βγει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Πρώτον, ένα χρόνο έκαναν να απαντήσουν σε παρατηρήσεις του Πράσινου Ταμείου επί της μελέτης που κατέθεσαν. Έναν ολόκληρο χρόνο. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Έστειλαν μια πρόταση, τους έκανε κάποιες παρατηρήσεις στο Πράσινο Ταμείο, είναι ο χρηματοδοτικός φορέας, που έκαναν, απάντησαν μετά από ένα χρόνο. Ακριβώς ένα χρόνο μετά. Δεύτερον, η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο θα είναι 200.000. Προβλέπει όμως και συμμετοχή οικονομική του Δήμου. Ξέρετε πόσο είναι το ποσό που πρέπει να βάλει ο Δήμος για να πάρει αυτές τις 200.000? 260.000 βάζουμε από τα ταμεία του Δήμου. Με αυτά τα λεφτά, χωρίς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, θα μπορούσαμε να έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των παιδικών χαρών και να μην είναι κλειστές επί 2,5 χρόνια. Τραγικές συμπεριφορές. Στο όνομα της ασφάλειας που και εμείς είμαστε υπέρμαχοι, έχει παραμυθιάσει τον κόσμο ότι εγώ πρέπει να είναι όλο ασφαλή, αλλά άλλο να είναι να επιδιώξεις την ασφάλεια και άλλο λόγω της ανικανότητάς σου να αφήνεις σε πολλά πολλά σημεία, γιατί σχεδόν όλες οι παιδικές χαρές πλέον είχαν τέτοια προβλήματα, ήταν κλειστές, να αφήνεις τα παιδιά 2,5 χρόνια χωρίς παιδικές χαρές.
0: Ναι, αυτό είναι μια τραγική συνθήκη που αντιμετωπίζουν και πολλοί γονείς.
1: Γιατί αν κάποιος δεν φταίει καθόλου είναι τα παιδιά.
2: Σίγουρο, σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
0: Ωραία. Πραγματικά περιμένουμε. Έχουμε και την, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, έχουμε και την αναμενόμενη ανακαίνιση, να το πω έτσι, του Άρσους Ανδριανουπόλεως, που ουσιαστικά είναι και η κύρια παιδική χαρά της πόλης. Είχαμε αρχικά ακούσει τον δήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο, στην περσινή ανθοκομική να λέει ότι μέχρι την ανθοκομική του 26 θα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση. Πράγμα που δεν έχουμε δει να συμβαίνει.
2: Ανακαίνιση μάλλον στα χαρτιά που τα οποία φτιάχνουν. Γιατί κάνουν, σας είπα το παράδειγμα, ένα χρόνο να απαντήσουν σε χαρτιά που είναι μια εβδομάδα δουλειά. Αυτό θα εννοούσε μάλλον.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Εγώ προσπαθώ να ερμηνεύσω τις δηλώσεις.
2: Κοιτάξτε, κύριε Κανταρίδη, αυτό που ρωτάτε σε χρονοδιαγράμματα, κάποια είναι σφιχτά, κάποια είναι ανοιχτά. Το θέμα είναι εσύ να εκμεταλλευτείς σε κάθε περίπτωση τις ευκαιρίες που σου δίνονται. Είχαμε και άλλο πρόσφατο παράδειγμα. Το είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το θυμάστε σίγουρα, με τις αγροτικές οδοποίες. Ο πιο αγροτικός Δήμος μας έδωσε ευκαιρία του κράτους να καταθέσουμε 6 προτάσεις ο κάθε Δήμος των 500.000. Για αγροτικούς δρόμους. Είχαν μελέτες από εμάς 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες έπρεπε να επικαιροποιήσουν και να χρειαστούν κάποιες έξτρα διοδοτήσεις, γιατί είχαν περάσει ένα χρονικό διάστημα. Δεν κατέθεσαν ούτε αυτόν τον αριθμό των προτάσεων που επέτρεπε το κράτος. Κατέθεσαν 4. Και μάλιστα μπόρεσαν να εντάξουν μόνο τις 2. Και μάλιστα ούτε των 500.000. Η μία ήταν γύρω στα 400 και άλλη 380. Για δρόμο μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι κάτι που δεν μπορείς. Βάζεις ακόμα λίγα μέτρα, κάνεις ένα ολοκληρωμένο και λες πάρτε 6 προτάσεις των 500.000. Πανεύκολη δουλειά.
0: Είναι αυτό που λέμε για την ασφαλτόστρωση. Είναι άλλο πρόβλημα.
2: Βεβαίως, η ασφαλτόστρωση. Mm. Είναι για τις αγροτικές οδοποίες να μπορείς να κάνεις την ασφαλτόστρωση. Εμείς 2 φορές μας είχε δοθεί η ευκαιρία και τις 2 φορές με τα 600 χιλιάρικα που χρειαζόταν και την άλλη φορά. Μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι χρειαζόμαστε 1 εκατομμύριο και το εντάξαμε. Ήταν πάνω 2 φορές παρεμβάσεις στην Πάρα Πεντάλοφου που ολοκληρώσαμε εκείνον το δρόμο που νομίζω ότι αναδείξαμε πιο εύκολα την περιοχή για μια πολύ καλή δουλειά που κάνει εκεί ο Σύλλογος πάνω στην Πάρα Πεντάλοφου.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί από το Πεντάλοφο μέχρι και το σημείο τέλος πάντων του αναψυχής είναι ασφαλτοστρωμένο. Το διαπίστωσα μάλιστα και το
2: Σαββατοκύριακο. Και σας λέω εδώ και ακόμα και αυτές τις 2 προτάσεις ευτυχώς που τριπλασίασε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου και μπορέσαμε και εντάξαμε τις 2 προτάσεις των 800.000. Έχασαν 2.200.000 επειδή δεν συντόνισαν να καταθέσουμε σοβαρές προτάσεις πρώτα στον αριθμό που επιτρέπεται. Δηλαδή όποιος το ακούει, ένας αγροτικός δήμος να μην κατέθεσε 6 προτάσεις, θα βλέπαμε μετά το αποτέλεσμα. Δεν μας δικαίωσε βέβαια με τις 2 μόνο που ενέταξαν, μπορεί και άλλες 2 που θα κατέθεταν και αυτές να τις είχαν κάνει χάλια. Αλλά τουλάχιστον αυτή την ευκαιρία που σου δίνει αξιοποίησέ την. Αγροτικός κόσμος είμαστε, αγροτική οικονομία στηρίζει την πόλη μας. Απαράδεκτα πράγματα και μετά τους ακούω, φροντίζουμε για τους αγρότες και νοιαζόμαστε και ευχολόγια και χτυπήματα στην πλάτη.
1: Αφορμή για σχόλια και από ακροατές να τους βάζουμε στο παιχνίδι τέλος πάντων. Εδώ κάποιος δημότης ακροατής, φαντάζομαι με καλή διάθεση, όχι με κατακριτική διάθεση, επικριτική τέλος πάντων, λέει ότι πριν από 3 χρόνια οι δημότες αποφάσισαν ότι στα 9 χρόνια που ήσασταν στο Δήμο τα προβλήματα ήταν παρόμοια. Μιλάμε για τα ίδια θέματα, λέει. Ήταν αρκετά, θεωρεί ο ίδιος, για να παραχθεί και οι πολίτες κατ' επέκταση, όπως το αναφέρει. Αρκετά για να παραχθεί έργο. Προφανώς, όλοι αυτοί οι πολίτες δεν είδαν κανένα έργο, λέει, από αυτά που περίμεναν. Γι' αυτό και δεν σας στήριξαν στις εκλογές του 23. 3 χρόνια μετά, δεν το έχετε, λέει, αποδεχτεί ως παράταξη, ή τουλάχιστον να μας πείτε, λέει, γιατί δεν έγιναν όλα αυτά, αν φταίτε εσείς ή τα στελέχη που είχατε επιλέξει τώρα.
2: Πολύ, όχι, εγώ του καλοπροαίρετη την παίρνω την
1: ιδέα.
2: Το τι έγινε στα 9,5 χρόνια, έχουμε 2 δεδομένα. Ένα ότι κρίθηκε τη δεύτερη φορά, άρα δεν ήταν ικανοποιημένος ο κόσμος. Αλλά υπάρχει και ένα δεδομένο ότι στη διάρκεια των 9,5 ετών έργα 105 εκατομμυρίων είναι αυτά αδιαφυσβήτητα, ελεγμένα, ανακοινωμένα. 105 εκατομμύρια έρθαν στην πόλη. Θα μπορούσαν να έρθουν περισσότερα, ίσως πει κάποιος, αν και είπαμε ήμασταν ο πρώτος δήμος σε απορροφήσεις σε όλη τη χώρα κάτω από 50.000 και στην πρώτη δεκάδα σε όλους τους δήμους της χώρας από τους 332. Κάποιος μπορεί να πει ότι εμένα οι αριθμοί δεν με ενδιαφέρουν, εγώ θέλω το καλό με το σχολείο, τις παιδικές χαρές. Έγιναν αρκετά, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, σίγουρα υπάρχουν συνέχεια προβλήματα, σίγουρα δεν μπορούν να λυθούν όλα, σίγουρα κάναμε λάθη και δεν θα το ρίξω σε πλευρά των συνεργατών μου. Πάντα ο επικεφαλής, ακόμα και όταν διαπιστώνει λάθη πέρα από τα προσωπικά του, λάθη των συνεργατών, έχει την ευθύνη να μπορέσει να τα διορθώσει και ας είναι και λάθη των συνεργατών. Ομαδική προσπάθεια με επικεφαλής εμένα, με τα στραβά μας, με τα καλά μας, με τα λάθη μας, με τα σωστά μας, τα οποία κρίθηκαν και για να απαντήσω και στην ουσία του ερωτήματος, το έχω αποδεχθεί το αποτέλεσμα και μάλιστα νομίζω και πολύ ψύχρεμα και πολύ, ας το πω, συνειδητοποιημένα και προσπαθώ μέσα από τον ρόλο της αντιπολίτευσης, της μείζωνος μειοψηφίας, του επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας, να προσφέρω όσο μπορώ στον τόπο.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό που εννοεί είναι τα γήπεδα ήταν εκεί του τένις, οι δρόμοι πάντα ήθελαν παρεμβάσεις. Δηλαδή μιλάμε για ένα δίκτυο πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων αγροτικής οδοποιίας. Αναφερόμαστε σε πολύ μικρά κομμάτια που γίνανε, δηλαδή όπως λέμε αυτό με την μπάρα ή το δρόμο, ξέρω εγώ, πάλι προς τον Πεντάλοφο από την πάλι, τέτοιου είδους παρεμβάσεις που έγιναν, κανένα δεν θα πει.
2: Γίνονται, αλλά ποτέ δεν φτάνουν, κύριε
1: Αλλά Καντάρι. Είναι, ναι, θέλω να πω...
2: Όταν μιλάμε, επιτρέψτε μου, 7.300 χιλιόμετρα δίκτυο αγροτικής οδοποιίας, δηλαδή να πας 7 φορές στην Αθήνα και περισσεύει κιόλας να πας και μέχρι τον Ναύπλιο.
1: Καναδά, σκυλί που λοιπόν, λέμε στην Αμερική. Ναι.
0: Άλλο να πας και άλλο να το φτιάξεις τον δρόμο. Είναι πολύ πιο
2: ωραία. Και με τα κόστη, εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Ποτέ δεν θα λυθούν τα προβλήματα ιδίως της οδοποίας, τόσο της αστικής όσο και της αγροτικής. Παρεμβάσεις θα γίνονται, μικρές παρεμβάσεις, αλλά εκείνο που αναδεικνύω που ανέδειξα πριν από λίγα λεπτά είναι ότι όταν σου δίνεται η ευκαιρία, εκμεταλλεύσου την στο 100%. Τόσο ξεκάθαρο.
1: Ναι, γιατί κάποιοι αγρότες εδώ στο κάμπο της Σινόης χαρακτηριστικά λέγαν ξύσε, έχει κατέβει πιο κάτω από τα χωράφια ο δρόμος, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα νερά και...
0: Κύριε Μαυρίδη, το είπατε και εσείς τώρα εν τη ρήμη του λόγου σας, ότι ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ τα νούμερα, τον ενδιαφέρει η καθημερινότητα. Εσείς τι εισπράτετε από τους συμπολίτες μας για την κατάσταση στην καθημερινότητα του
2: δημοσιογράφου? Κοιτάξτε, νομίζω όποιος το βλέπει αντικειμενικά χωρίς παροπίδες, έχει γιγαντωθεί η αντίδραση όσον αφορά την εικόνα που έχουν οι συνδημότες μας. Και δεν το λέω εγώ ότι έρχονται και μου λένε υποστηρικτές δικοί μου ή υποψήφοι δικοί μου ότι είναι χάλια, πάει χάλια η Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα. Και εδώ ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα και η αντίφαση, και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Έχουμε και στην υπηρεσία καθαριότητας πολύ άξια στελέχη, με επαγγελματική ευσυνειδησία, με όρεξη να προσφέρουν και το έχουν αποδείξει όχι μόνο κατά τη διάρκεια των θητείων του Μαυρίδη, και πιο μπροστά. Έχουμε και υπαλλήλους από πιο μπροστά που τους έχω ζήσει και ξέρω ότι ας το πω, είναι πρώτο μέλημά τους να καθαρίζουν την πόλη και μετά να καθαρίζουν το σπίτι τους. Τόσο επαγγελματικά ευσυνείδητοι. Έχουμε στο πράσινο ανάδοχο, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό όνομα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και δυστυχώς υστερούμε και στην καθαριότητα και σε αυτά που έπρεπε να γίνει στο πράσινο. Γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Το βλέπετε κι εσείς και το διαπιστώνει κάθε πολίτης. Η Δημοτική Αρχή τρέχει πίσω από τα προβλήματα. Δεν προνοεί. Θα γίνει μια ανάρτηση στο Ορεστιάδα, γκρινιάζει σε ένας συνδημότης, θα γράψει κάτι.
1: Θα πάμε να πλύνουμε
2: εκεί
1: πλατεία.
2: Που έχουν, θα πλύνουμε την πλατεία η οποία έχει βρωμήσει 3 χρόνια. Έτσι πλαινόταν κάθε χρόνο τουλάχιστον 1-2 φορές. Έκαναν 3 χρόνια. Αν δεν γινόταν η ανάρτηση, δεν θα έκανε. Λέμε εκεί, εκείνο το κλαδί βγαίνει έξω, εμποδίζει το αυτοκίνητο. Τότε θα στείλουμε, θα πούμε τον ανάδοχο, πήγαινε εκεί, άλλαξε το πρόγραμμά σου. Δεν υπάρχει ένας συντονισμός, ένας προγραμματισμός. Και εκεί υστερούμε.
0: Άρα δεν θεωρείτε ότι είναι ζήτημα υποστελέχωσης του Δήμου?
2: Κοιτάξτε, έχουν πάρει το πράσινο και εμείς και ο κ. Παπαδόπουλος το δίνει σε ιδιώτη. Και ορθώς, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό στην υπηρεσία πρασίνου. Στην καθαριότητα, παρόλο που διαφωνούσαμε, πέρασαν και έχουν πάρει και ιδιώτες. Έχουν κάνει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στελέχωσαν την υπηρεσία με συμβάσεις μικρής διάρκειας που συνεχίζονται όμως. Υπάρχει προσωπικό. Το θέμα της υποστελέχωσης, θέλω να είμαι πολύ αντικειμενικός, υπάρχει στους Δήμους. Μεγάλη υποστελέχωση. Αλλά όταν δεν κάνεις σωστή κατανομή του χρόνου και του προσωπικού, θα έχεις τέτοια προβλήματα. Όταν αμελείς να φροντίσεις τα απορριμματοφόρα σου, θα έχεις τέτοια προβλήματα. Όταν είχες 8 δρομολόγια και έφτασαν ένα σημείο, τώρα λίγο πάνω να το βελτιώσουν, έφτασαν να βγάζουν μόνο 2 δρομολόγια τα απορριμματοφόρα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο στραβός ο γυαλός.
0: Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα ακούσουμε μουσική, θα επιστρέψουμε κατευθείαν για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και όσο περνάει η ώρα φουντώνει κιόλας. Σε λίγα λεπτά
1: και ζητήματα,
0: θα είμαστε και πάλι αυτό, πίσω. Ναι, βέβαια, ακούσουμε και τα ζητήματα που θέτουν οι ακροατές μας.
3: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας.

0: παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
6: Ράδιο Εύρος.
7: 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
8: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Κουντελίδη Απόστολου.
9: Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
8: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
10: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
11: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
12: Ακάθεκτη.
11: Ακάθεκτη, εδώ στους 97.1 στο βόρειο τμήμα του νομού, 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr διαδικτυακά και μέσω του Facebook μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή μας με εικόνα. Και να στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σας, τα οποία με χαρά θα τα μεταφέρουμε και στον καλεσμένο μας, τον κύριο Μαυρίδη. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας,
12: κύριε
11: λοιπόν.
12: Κύριε καλεσμένο, λοιπόν, θα πούμε ότι, εντάξει, είστε 3-4 χρόνια μικρότερος από μένα, αλλά γυράσκουμε.
13: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Πάμε κόντρα στη φύση.
12: Δεν ξέρω αν γυράσκουμε διδασκόμενοι ή
13: αυτό έχοντας
12: προοπτική καταλήμματος για να βάλουμε κάπου το κεφάλι μας κάτω από ένα κεραμίδι.
13: Μεγάλη κουβέντα.
12: Αλλά ακούστηκε ότι.
11: Μιλάμε, εντάξει, τώρα είναι. Η πάσα είναι.
13: Η εισαγωγή. Μάλιστα. Τώρα το πιάνω.
12: Πολύ ποιητικό ήταν. Ακούσαμε όμως ότι καθώς θα γυράσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα κάπου να καταφύγουμε. Θα την έχουμε, το πιστεύετε? Λοιπόν, ή ήταν κάτι προεκλογικό έτσι?
13: Θα μου επιτρέψετε να τα πάρουμε λίγο με την αρχή, μια μικρή ιστορική αναδρομή για να τα βάλουμε από τη δική μου οπτική γωνία στη σωστή διάσταση. Ο πρώτος θεσμικός που ξεκίνησε, μάλιστα εγώ δεν ήμουν τότε δήμαρχος, πρέπει να ήταν 2009-2010, κατέγραψε την ανάγκη, το έλεγαν εδώ τότε ήταν και οι τέσσερις δήμοι, οι δήμαρχοι όλων των περιοχών, των δήμων των τεσσάρων, έλεγαν ότι έχουμε ανάγκη από γύρω

0: Ο πρώτος που είχε κάνει επίσημη δήλωση, εγώ το θυμάμαι, ήταν ο Σεβασμιότατος, που είπε ότι, και μάλιστα από τότε είχε πει, το κτίριο αυτό που υπάρχουν στα δίκαια να το διαθέσουμε για να κάνουμε έναν τέτοιο χώρο. Δεν είχε γίνει κάτι μέχρι το 2014. Το 2014 που ανέλαβε, όντως ήταν ένα από τα πρώτα θέματα συζήτησης. Ζήτησα εισηγήσεις από τις υπηρεσίες για να δούμε για τις άδειες κτλ. Εκεί μπορώ να το πω κατηγορηματικά, ότι κατηγορηματικά οι υπηρεσίες μου, τόσο η Πολεοδομία ότι η Τεχνική Υπηρεσία, μου διαβεβαίωναν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γυροκομείο. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα για αυτό το κτίριο.
1: Σε εκείνη τη φάση. Έτσι,
0: σε εκείνη.
1: Γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δεν ξέρω.
0: Με την ομοθεσία που υπήρχε, με τα δεδομένα που υπήρχαν, τόσο οι δυσκολίες οι νομοθετικές και όσο υποθετικά, θα πω γιατί θέλω να είμαι ακριβής, για τη στατικότητα του κτιρίου, για την οποία δεν υπήρχε μελέτη που να δείχνει ούτε ότι είναι καλό ούτε ότι είναι κακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ακούω ότι ένας λόγος ήταν και τη στατικότητα. Μπορεί με οπτική, ας το πω, αυτοψία των μηχανικών να θεωρούσαν ότι δύσκολο να έχει τη στατική επάρκεια, αλλά στα χέρια μου εμένα δεν ήρθε ποτέ. Ακούω ότι δεν θα μπορούσε να την πάρει.
2: Ή και λόγω παλαιότητας.
0: Παλαιότητας, φθοράς, όλα αυτά όλα που αυτά υπάρχουν από την παλαιότητα. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο στο τώρα. Προεκλογικά ακούγατε, ακούσαμε όλοι μας, γιατί πρέπει να αναδεικνύουμε και τα ψέματα που έχουν πει κάποιοι που τώρα αποδεικνύονται και με στοιχεία. Ακούγαμε τον σημερινό δήμαρχο να λέει «θα φτιάξω δημοτικό γεροκομείο». Κατά λέξη, δημοτικό γεροκομείο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Έτσι κι αλλιώς έχει πει και ο ίδιος ότι θα συνδράμω στις προσπάθειες που κάνει ο Σεβασμιώτος για να φτιάξουμε, να απελευθερώσουμε, να βοηθήσουμε εκεί. Άρα μια ψεύτικη εξαγγελία υπήρχε. Έλεγαν, όταν εκλέχτηκαν και μετά, θα προσπαθήσουμε να βρούμε χρηματοδότηση από την περιφέρεια, που τους είχα πει ακόμα από την προεκλογική περίοδο ότι αυτό το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί κλειστές δομές. Και για να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι ανοιχτή δομή είναι όταν δεν έχεις διανυκτέρευση. Πώς γίνεται το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στην Καβύλη? Εκείνο δεν θα έχει διανυκτέρευση, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας.
1: Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, κύριε Μαυρίδη?
0: Πολλά θα έχουν έπρεπε να ολοκληρωθούν. Τα χρονοδιαγράμματα δυστυχώς στο Δήμο Ριστάδος δεν τηρούνται και έχουμε συνέχεια παρατάσεις. Καλή ένταξη έργου, καλό έργο, καλά έκανε και χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια να έχουν μία έστω ημερήσια φροντίδα κάποιοι ηλικιωμένοι συνδημότες μας. Πάμε στο ουσιαστικό. Τους έλεγα, δεν χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Όχι, θα βρούμε εμείς χρηματοδότηση. Αποδείχθηκα πάλι αληθινός. Δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Πάμε στα πιο πρόσφατα. Γίνονται συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα, και Δήμου και Περιφέρειας και παντού. Και αποφασίζει στις εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε στην Οριστιάδα πριν 2 χρόνια να πει: θα διαθέσουμε 1,5 εκατομμύριο από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Τότε ήταν η κυρία Ζαχαράκη σε αυτό το Υπουργείο. 1,5 εκατομμύριο για τη στήριξη και τη λειτουργία δομής γεροκομείου φροντίδας ηλικιωμένων. Τα θυμάστε?
1: Βέβαια.
0: Έγιναν έτσι ακριβώς. Δεν προχώρησε. Γιατί δεν προχώρησε, πρέπει να μας το απαντήσουν κάποιοι άλλοι. Ερχόμαστε στο ακόμα πιο πρόσφατο. Έρχεται το Υπουργείο Μετανάστευσης μέσα στα αντισταθμιστικά και λέει ότι θα χρηματοδοτήσουμε αυτήν τη δομή μέσω της Μητροπόλεως. Δεν θέλω να ακούω οι παρεμβάσεις δήμου, βουλευτών, ιστορίες, μπορεί να είναι βοηθητικές, αλλά η πρόταση συγκεκριμένη έγινε από τον Σεβασμιότατο και υιοθετήθηκε από τον κύριο Πλεύρη έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί. Κατά ταπεινή μου άποψη πρέπει να βγουν τα συγκεκριμένα κονδύλια. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν λεφτά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και μπαίνει τώρα ένα άλλο όμως ερώτημα, γιατί θέλω να τα λέω έξω από τα δόντια και δεν μπορώ να τα κρατάω μέσα μου. Εμείς καλώς ή κακώς στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πει δεν θα μπούμε σε καμιά συζήτηση για αντισταθμιστικά ωφέλη, γιατί αυτό δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης και αφήνει περιθώρια, πρόσφατα είναι τα επεισόδια στη δομή της Συνδικής, για να έχουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ήμασταν ξεκάθαροι ότι θέλουμε τη βελτίωση των υποδομών στο ΚΙΤ, μια χαρά δουλεύουν συνδημότες μας, αλλά από εκεί και πέρα το να μπορείς να είσαι, να σε κρατά, να το πω πολύ απλά, στο χέρι είναι πέρα από τη δική μου λογική.
1: Συγγνώμη, εγώ σας διακόπτω. Μπορούν να σε κρατάνε στο χέρι? Δηλαδή, τι, υπάρχει μια συμφωνία που λέει εγώ θα σου κάνω γεροκομείο, αλλά θα σε κρατάω στο χέρι? Άσε το,
0: δεν θέλω να
1: το ηθικό μέρος της
0: συνωμοσιολογία. Είχα πει από πέρσι ότι το φετινό Ιούνιο με το νέο μεταναστευτικό σχέδιο που στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δυστυχώς σε κάποιες δομές στην Ελλάδα δικαιώνομαι. Ευτυχώς ακόμα αυτή η πρόβλεψή μου για δημιουργία εντάσεων στο δικό μας κίτ και προκικά δεν έχω δικαιωθεί και μακάρι να μην δικαιωθώ ποτέ. Πάω όμως λίγο στο πιο ουσιαστικό, γιατί δεν θέλω στη ζωή μας να κάνουμε ανακυβιστήσεις. Εμείς, καλός ή κακός, εγώ, ο Καζαλτζής, ο ένας, ο άλλος που είμαστε στον προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε καμιά συζήτηση για αντισταθμιστικά. Δεν θέλουμε. Κάντε μόνο αυτά την βελτίωση των υποδομών και τίποτα άλλο για τους λόγους που ανέπτυξαν στην συντομία προηγουμένως. Κάποιοι όμως, και εδώ είναι το άσχημο, ήτανε όντως σε αυτόν τον αγώνα ενάντια σε αυτές τις δομές, πολύ ενάντια σε αυτές τις δομές, δεν ήθελαν να συζητήσουν με κανέναν από την κυβέρνηση, δεν ήθελαν να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, ορθώς μέχρι εδώ, φτιάξαμε εκκλησίες σε εκείνη την περιοχή για να ανακόψουμε την επέκταση.
2: Όχι ακριβώς, και είναι το αστείο του πράγματος.
0: Ναι,
2: το έχω φωτογραφίσει πρόσφατα.
0: Εκεί που είμαστε χαρακτηρισμένοι ότι αυτοί αντιδρούν, αυτοί οι άνθρωποι, ερχόμαστε και τώρα βγάζουμε και ευχαριστήρια για το ίδιο το Υπουργείο, αυτό το οποίο πολεμούσαμε, το ευχαριστούμε που μας δίνει την τέτοια. Μόνο μια εξήγηση έχω, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ και οι ακροατές και οι φίλοι στο δρόμο, τέλος πάντων γνωστοί, οι οποίοι εκφράζουν το εξής. Μπορεί να ακουστεί λίγο υπερπατριωτικό ή εθνικιστικό, δεν ξέρω. Εγώ, λέει, ήμουν φορολογούμενος τόσα χρόνια εδώ στη χώρα. Έζησα, μεγάλωσα εδώ, κράτησα τις περιβόητες Θερμοπύλες, ένιωσα το φιλικό χτύπημα στην πλάτη από αυτούς που έρχονται και παρέρχονται, υπουργούς και παρατρεχάμενους. Και τελικά θα χρωστάω τη γυροκόμησή μου στο ότι πέρασε ο Αχμέτ ή ο Μαντούμπου από εδώ και εγώ το φιλοξένησα, τον αποδέχτηκα.
0: Ψυχρά αντισταθμιστικά, αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Και εδώ, πολύ σωστά η φίλη, ο φίλος που σας το είπε, αναδεικνύει ένα τεράστιο θέμα. Η πολιτεία, δηλαδή μέχρι να αρχίσει το μεταναστευτικό, μας έβλεπε διαφορετικά, και τώρα επειδή αντέχουμε εμείς και το αποδείξαμε ότι αντέχουμε τη διαχείριση του μεταναστευτικού, έρχεται και σου λέει πάρε και λίγο κομμάτια. Έτσι, γιατί ακούω πολλά με την ευκαιρία που μου δίνεται. Πανηγυρίζει ο κύριος Δήμαρχος, πήρα ένα 700, θα κάνω ένα εκατομμύριο ασφαλτοστρώσεις και 700 χιλιάρικα θα πάρω κάδους απορριμμάτων ή θα πάρω κάποια σάρωθρα κτλ. Και λέει πολύ ωραία χρηματοδότηση. Πάλι από το Υπουργείο Μετανάστευσης, πάλι από αυτό το πρόγραμμα, πάλι το αντισταθμιστικό. Ενώ συνάδελφοι δήμαρχοι, και ξέρετε ότι έχω τη χαρά να μιλάω σχεδόν με τους, από τους 300, από τους 332 μιλάω με τους 300. Λοιπόν, έχουν υποβάλει προτάσεις μια χαρά, ωραιότατα, από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Αθλητισμού. Παίρνουν τα εκατομμυριάκια χωρίς να έχουν κανένα λησβερίσει και να θεωρούν ότι άνοιξαν το χεράκι για να παρακαλέσουν, άντε τώρα αφού κάνουμε το μεταναστευτικό.
1: Εντάξει, όμως υπάρχουν και δήμοι που παίρνουν αντισταθμιστικά, ο Δήμος, ο Ιχείος, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα. Υπάρχουν και άλλοι που το αποδέχονται. Η θέση αυτή του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής ότι εντάξει, τώρα έγινε η επέκταση. Μέχρι πόσο θα αρνούμαστε, τέλος πάντων, αυτή τη χρηματοδότηση? Εσάς σας βρίσκει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αντίθετο, έτσι?
0: Να μας φέρει μία, εγώ πάντα λειτουργώ θεσμικά, να μας φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, αν μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία, να πούμε τις απόψεις μας εκεί. Δεν θέλω να το βγάλω εκτός θεσμικό σεβόμενο στη διαδικασία, να πούμε τις απόψεις μας και να ψηφίσουμε και να έχουμε μια ενιαία γραμμή σαν Δήμος Οριστάδος, αν συμφωνούμε με αυτά τα αντισταθμιστικά, πώς, γιατί, αν όχι, πάλι γιατί, και καθένας να πει τις απόψεις, το ανώτατο θεσμικό όργανο να αποφασίσει για αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
2: Θα παραμείνω και κάτι για λίγο ακόμα στο γυροκομείο, Γιάννη, επιτρέψέ μου. Ακούσαμε και προχθές που είχαμε τον κύριο υφυπουργό, τον κύριο Δερμετζόπουλο, στη συνέντευξη, κάτι για ένα ποσό 2 εκατομμυρίων. Θεωρείτε ότι για εκείνο το κτίριο, αυτά τα 2 εκατομμύρια από το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι αρκετά για να γίνει κάτι?
0: Χωρίς να είμαι μηχανικός.
2: Εμένα μου μοιάζει μόνο για επιχρήσματα.
0: Κοιτάξτε, έχω υπόψη μου, γιατί προσπάθησα να φτιάξουν γυροκομείο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, και ιδιώτες. Εγώ τουλάχιστον γνωρίζω 2 επιχειρηματίες που ήθελαν να φτιάξουν και γυροκομείο. Και σε συζητήσεις μαζί τους με έχουν αναφέρει για κόσμο, γιατί είναι πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές και έτσι πρέπει να είναι σε ένα γυροκομείο, έτσι, για να είναι η ασφάλεια των ηλικιωμένων, τόσο όσον αφορά τους χώρους, τον εξοπλισμό και όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι όντως λίγο το ποσό, αλλά θεωρώ ότι αφού έφτασαν μέχρι εδώ, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, ίσως αν χρειαστούν και περισσότερα χρήματα, αρκεί να είναι το κτίριο να μπορεί να μετατραπεί σε γεροκομείο, νομίζω ότι θα τα διαθέσουν. Εξάλλου, ας πω και ότι προς αυτή την προσπάθεια νομίζω ενωμένοι όλοι οι βουλευτές όπως είναι αγαπημένοι θα κινηθούν και θα
2: διεκδικήσουν. Ναι, ήταν εμφανές αυτή την περίπτωση.
0: Νομίζω ότι το διακρίναμε πάρα πολύ καλά.
2: Να τους δώσουμε τα εύσημα.
0: Τέλος πάντων, είναι τώρα για να το γυρίσω πάλι λίγο στο σοβαρό αν μου επιτρέπετε. Έχουμε ένα θέμα ιδίως στην περιοχή μας. Γίνεται παντού στην Ελλάδα, αλλά εδώ λίγο νομίζω είναι πιο έντονο τελευταία. Είναι ποιος θα πρωτοπάρει τη δόξα από κάτι που θεωρούν ότι είναι θετικό ή ότι έχει θετικό αντίκτυπο. Δυστυχώς, και το λέω ότι καθένας κάνει την προσπάθειά του, εγώ δεν αμφισβητώ και την αγάπη και το εννοώ των βουλευτών για τον τόπο, έτσι οποιοδήποτε κόμμα τους. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι κάποιος δεν εργάζεται για τον τόπο και κοιτάει την πάρτη του, αλλά το άσχημο είναι ότι ποτέ δεν δουλέψαμε ομαδικά.
1: Ναι.
2: Χρόνια παρατήρηση, δεκαετιών. Ναι.
0: Είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Ο καθένας προσπαθεί για την εκλογική του επιβίωση, έτσι. Αλλά και κάνω και μια παράκληση. Μικρός είμαι απέναντι τους θεσμικά, αλλά επειδή τους έχω θάρρος και τους τέσσερις βουλευτές, αφήστε λίγο στην άκρη την προσωπική προβολή. Δεν είναι εδώ ποιος έχει πιο μεγάλη την απήχηση ή τη δύναμη για να πετύχει πράγματα. Ενώστε αυτές τις δυνάμεις. Μικρές ο ένας, μεγάλες ο άλλος ένα θέμα. Αντίστροφα σε κάποιο άλλο, ενώστε μπας και μπορέσουμε να πάμε τον τόπο αυτό μπροστά.
1: Τώρα εγώ πάνω σε αυτό θέλω να πω και τη δική μου άποψη. Είναι ότι τις περισσότερες φορές πανηγυρίζουμε με εξαγγελίες τις οποίες δεν τις βλέπουμε να υλοποιούνται. Δηλαδή θα θέσω το ζήτημα της κτηνιατρικής. Ένα ζήτημα το οποίο βάρνει και τη δική σας διοίκηση. Γιατί είχε γίνει και μια ειδική συνεδρίαση όπου είχε έρθει ο τότε πρίτανης ο κύριος Μάρης και μας είχε πει ότι τέλος πάντων δεν μπορεί.
0: Λόγια ότι δεν γίνεται, χρειάζεται 50 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και δεν είναι η σωστή κατεύθυνση να γίνει κτηνιατρική. Ήταν ξεκάθαρη η δήλωση του κυρίου Μάρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σεβόμενοι εμείς τον θεσμικό ρόλο και ότι πρώτο ρόλο έχει το πανεπιστήμιο σε μια τέτοια απόφαση. Σε ακαδημαϊκά θέματα πρέπει να έχει το πανεπιστήμιο και το ανάλογο υπουργείο και εμείς να ερχόμαστε να συνεπικουρούμε και να βοηθάμε τα αιτήματα του πανεπιστημίου. Κατηγορηθήκαμε γι' αυτό, οι συγκυρίες βοήθησαν. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών βοήθησε έτσι ώστε να εξαγγελθεί η κτηνιατρική. Πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό. Αλλά εδώ πάλι είχαμε τον προηγούμενο Αύγουστο, Αύγουστο του 25, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Δήμαρχος μας είπε υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα. Και έχουν περάσει 14 μήνες και ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Λέγαμε για λειτουργία του. Δεν το βλέπω.
2: Βασικά πολλά είπε τότε ο Πρωθυπουργός που δεν έχουν
1: γίνει. Στην εξαγγελία του Πρωθυπουργού κύριε Μαυρίδη, είχαμε ακούσει ότι η λειτουργία της κτηνιατρικής θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 26. Αργότερα, εδώ μέσα από τη συχνότητά μας, ακούσαμε τον κύριο Κοντογιώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, αλλά εμείς δεν είπαμε ποτέ για 26, είπαμε για 27. Εγώ βλέπω μια καθυστέρηση, η οποία... Ναι, μεν χθες η κυρία Μιχαλοπούλου, η νέα πρίτανης, μίλησε στον Νίκο τον Πατούνα και στο Ευρωσκόπιο και είπε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Αλλά από την άλλη, δεν είναι εύλογη η ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για την έναρξη της λειτουργίας.
0: Όσο καθυστερεί, σίγουρα εντείνεται και μεγαλώνει και αυτή η ανησυχία. Επιτρέψτε να σας πω γιατί αναφέρεται, να τη συγχαρούμε και επίσημα την κυρία Μιχαλοπούλου για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της Πρετάνειος. Λοιπόν, έχω εμπιστοσύνη στη λειτουργία τους. Ξέρω ότι το Πανεπιστήμιο δουλεύει σοβαρά. Ξέρω ότι τα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά το δικό τους βάρος θα τα τηρήσουν. Τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Δυστυχώς μαθαίνω ότι υπάρχουν αρκετές ακόμα δυσκολίες και αυτούς τους 12 μήνες από την εξαγγελία, γιατί πέρασαν 2 χρόνια από την εξαγγελία και 12 μήνες από τότε που ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι ψηφίστηκε, πέρασε το Προεδρικό Διάταγμα. Αύγουστος του 25 μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να θυμίσω. Λοιπόν, με χαρά το είχε πει. Λάθος πληροφόρηση, μάλλον είχε ή δεν κατάλαβε τι είναι το Προεδρικό Διάταγμα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τα θετικά είναι ότι από την πλευρά της περιφέρειας έχουν εξασφαλιστεί τα 4 εκατομμύρια για την ανέγερση και τον εξοπλισμό. Αυτό είναι ένα θετικό. Ότι το Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο από ό,τι μαθαίνω σε πλευρά, από πλευράς οργάνωσης για τα πρώτα βήματα. Πρέπει να ενταθούν. Ας ελπίσουμε, γιατί η Ελλάδα είμαστε, εν ώψη των εκλογών των εθνικών, να επιταχυνθούν λίγο και κάποιες διαδικασίες.
2: Γιατί αυτόματα μετά από τις εκλογές όλα πάνε πίσω. Είναι και ένα άλλο αντάγκλημα.
0: Είναι αυτό, επιταχύνονται αυτό το φοβόμαστε πιο πριν, σε όλα.
2: Αλλά επιβραδύνονται χαρακτηριστικά μετά.
0: Και κάτι όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε, να μιλάμε, αν μου επιτρέπει, για το πανεπιστήμιο. Η σχολή θα έχει γύρω στους 80 φοιτητές. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σε αιτήσια βάση.
1: Και 100 εργαζόμενους.
0: Θα το δούμε για τους εργαζόμενους όταν θα είναι με τα εργαστήρια, με τους τάβλους και με όλα αυτά που θα χρειαστούν. Είναι πολύ θετικό προς Θεού, έτσι. Είναι πάρα πολύ θετικό. Και για τους εργαζόμενους που περισσότεροι μπορεί να είναι από την περιοχή, εντάξει, θα έρθει και επιστημονικό προσωπικό, και αυτό είναι, μπορεί να τους μετατρέψουμε σε οριστιαδίτες μετά. Έχουμε πολλά παραδείγματα καθηγητών που ήρθαν το 2000 και έμειναν εδώ και είναι πιο ζεστοί και από εμάς τους οριστιαδίτες. Αλλά μην παραγνωρίζουμε αυτό που έγινε πριν από λίγα χρόνια, τότε επί Συρίγου, με προσπάθειες ήταν όλοι Τσαντόπουλος, Κουτρούμπας, Γαλατσίδας, όλοι που έλεγαν βάλτε τις Πανελλήνιες, βάλτε και σε άλλο πεδίο. Και αυτό τι έκανε για τις δύο σχολές που τις υπάρχουσες, να διπλασιάσει και να τριπλασιάσει τον αριθμό των φοιτητών. Και παλιά εκεί που είχαμε 20 και 30 φοιτητές, δηλαδή 50 σε αιτήσια βάση, ξαφνικά έχουμε 150. Δηλαδή αριθμητικά μια απλή κίνηση πριν από 4-5 χρόνια έφερε περισσότερους φοιτητές από ό,τι θα φέρει κτηνιατρική.
1: Ανέστησε τη
0: σχολή. Σορευτικά όμως είναι πάρα πάρα πολύ καλό να διατηρηθούν και οι άλλες δύο σχολές έτσι δυνατές και να εδραιωθεί και η κτηνιατρική.
2: Η ίδρυση είναι πάντα το δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, προηγουμένως αναφέρατε ότι είχαν ενδιαφερθεί ιδιώτες για το γυροκομείο και δεν προχώρησε αυτό το πράγμα. Είναι αυτοί οι ίδιοι ιδιώτες έστρεψαν την προσοχή τους σε τίποτα υδροηλεκτρικό?
1: Εδώ τώρα.
0: Αυτή η διασύνδεση, όχι, αυτή ήταν καθαρά από τον χώρο της υγείας και μάλιστα είναι ευρύτες. Εντάξει, αφού δεν το έχουν δημοσιοποιήσει, δεν μπορώ να πω. Εγώ είχαν ενδιαφέρον, δεν ξέρω γιατί ατόνισε το ενδιαφέρον. Ίσως επιχειρηματικά έκνε, ίσως είχαν δυσκολίες αδειοδοτήσεων, δεν το γνωρίζω.
2: Μάλλον έχει πάρα πολλές δυσκολίες.
0: Έχει γραφειοκρατικά, έχει και πού θα είναι και σε ποιο χώρο και από ποια είναι εθνική οδό και από ποιο δρόμο και μέσα τις προδιαγραφές είναι δύσκολο. Γενικά οι δομές υγείας θέλουν. Έχω ζήσει δομή υγείας σε πολλά επίπεδα στη ζωή μου την επαγγελματική και ξέρω πόσες δυσκολίες έχει.
1: Να πάμε στο υδροελεκτρικό τώρα, επειδή είπες για το υδροελεκτρικό. Επειδή έχετε αφήσει ένα ανοιχτό ραντεβού, κύριε Μαυρίδη, κάποια στιγμή είχατε πει ότι θα προκαλέσετε μια συνέντευξη τύπου που θα απαντούσε στην αντίστοιχη συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπαδόπουλου για την πορεία αυτού του έργου.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Ισχύει αυτό, θα την κάνω. Όχι ακόμα, αλλά τώρα επειδή προκλήθηκα προχθές, τώρα είναι ευκαιρία, γι' αυτό έχω φέρει και ένα χαρτάκι εδώ. Θα πω 2-3 πράγματα και θα βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Πρώτον, σε ένα ερώτημα που δεν απαντάει ενώ το ρωτάω επανειλημμένο ο κύριος Παπαδόπουλος. Το ρωτάω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εγώ φέρομαι θεσμικά. Πότε έλυγε η άδεια που με κατηγορείς ότι ανακλήθηκε? Δεν έχουν πάρει απάντηση. Εγώ προσκαλώ τους ακροατές μια απλή περιήγηση να κάνουν στην τεχνητή νοημοσύνη και να βάλουν πότε έλυγε η πρώτη άδεια του υδροελεκτρικού. Ξέρετε τι θα σας βγάλει? Το 2025. 2025 καλοκαίρι έλυγε. Πότε μας την ανακάλεσαν? Το 23. Πότε? Λίγες μέρες, και μάλιστα η δεύτερη απόφαση ήταν 10 Οκτωβρίου, 8 Οκτωβρίου ήταν οι πρώτες δημοτικές εκλογές. Πάμε σε ένα δεύτερο. Επειδή ακούω τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν κάνατε ένσταση, δεν κάνατε προσφυγή. Έφερα μόνο από τα δικά τους τα χαρτιά, από τα επίσημα τα χαρτιά, για να σας αναφέρω σε 3 δευτερόλεπτα κάτι πολύ απλό, το οποίο είναι στην απόφαση του Αντιπροέδρου του Κλάδου της Ενέργειας που αφορά την άδεια αυτήν την περιβόητη που λέμε. Όσοι, λέει, από τους φορείς έχασαν αυτοδικαίως αυτήν την άδεια, γιατί υπήρχε ο νόμος που έλεγε ότι αν δεν ξεκινήσεις και δεν την πάρεις, δεν την μετουσιώσει σε πράξη 2 χρόνια πριν τη λήξη της, έχει δικαίωμα να στην ανακαλέσει. Αυτό ήταν το περιβόητο που μας το ανακάλυψαν. Από την 1η Ιανουαρίου του 2023, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάσταση ή οριστική προσφορά σύνδεσης, μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2024 στον φορέα αδειοδότησης αίτημα για την αναβίωσή τους. Το περιβόητο έτρεξα και έκανα μια απλή αίτηση, έκανε, όπως έκαναν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Δεν έκανε νομοθετική ρύθμιση ειδικά για το Δήμο Οριστιάδος. Και λέει, αρκεί να μην υπάρχει, να έχουν υποβάλει το τέλος δέσμευσης, εξαιρεί από αυτό το ΣΟΤΑ, και το πολύ βασικό, κρύβει ότι εμείς πληρώσαμε και αυτό το 15.000 είχαμε πληρώσει από το Δήμο. Και το μεγάλο σκάνδαλο, και καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα του για το υδροελεκτρικό, θα πούμε πολλά, θα δούμε πολλά στη συνέχεια, πάρα πολλά θα δούμε στη συνέχεια, και εδώ θα είμαστε και θα ξανασυζητήσουμε. Θα πείτε, Μαυρίδης, τότε το Σεπτέμβριο χτυπούσε του καμπανάκι ότι μάλλον δεν πάμε για δημοτικό υδροελεκτρικό, του κρατάμε με άνω τελεία. Το μεγάλο όμως σκάνδαλο εντός εισαγωγικών και εκτός αυτών είναι, ποτέ δεν απαντάει στην ερώτηση που του έχω κάνει, γιατί σταμάτησε τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας που είχαμε ξεκινήσει με απόφαση, δώσαμε λεφτά σε εταιρεία να μας φτιάξει ενεργειακή κοινότητα, ήρθαν οι εκλογές, αποφάσισε από τον, μετά τις εκλογές μέχρι 31 Δεκεμβρίου δεν επιτρέπεται να παίρνουμε για να το συνεχίσουμε, και ξαφνικά όταν ανέλαβε ο κ. Παπαδόπουλος η σύσταση ενεργειακής κοινότητας, για να καταλάβει ο κόσμος, είχαμε πει ο Δήμος με τη ΔΕΙΑ και κάποιους φορείς θα κάνουν μια σύμπραξη που μας έδινε το δικαίωμα, έτσι ώστε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που δίνεται όσον αφορά τα ενεργειακά, να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να κάνουμε τη ΔΕΙΑ να τη μετατρέψουμε από τόσο ενεργοβόρα που είναι, να μπορέσουμε να κάνουμε συμψηφισμούς, με τις δυσκολίες που είχαν τη λειτουργία της ενεργειακών κοινοτήτων. Έτσι κάποιες που συνέχισαν, τρεις δήμοι μεγάλοι ήδη έχουν κάνει συμψηφισμό το ρεύμα που καταναλώνουν με αυτό που παράγουν, που κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα γίνει αυτό, το net metering, το virtual net metering και ναι, όλα αυτά. Γιατί δεν προχώρησε στη σύσταση που ξεκινήσαμε ενεργειακής κοινότητας, που θα ήταν κύριος μέτοχος ο Δήμος και ο μεγαλομέτοχος ο δεύτερος θα ήταν η ΔΕΙΑΟ, δημοτικές επιχειρήσεις. Μπήκε φρένο σε αυτό. Και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του, γιατί κάποιος προτίμησε η δημοτική φορείς, Δήμος, ΔΕΙΑΟ, τότε ήταν και το κπάδο με τις κοινωνικές του δομές, θα μπορούσαν να διαχειρίζονται το ρεύμα τους και τα ενεργειακά τους μόνοι τους, και κάποια δημοτική αρχή αποφάσισε να σταματήσει αυτήν τη σύσταση αυτής της ενεργειακής κοινότητας.
1: Βάζουμε μια άνω τελεία, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα ακολουθήσει κάτι πιο...
0: συνέχεια έχει αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι. Και
0: εγώ έχω την υπομονή. Ο κύριος Δήμαρχος προχθές έχασε λίγο την υπομονή, γιατί τον βλέπω ότι έχει αγωνία, σου λέει τι στοιχεία έχει ο Μαυρίδης. Έχει και πολλά περισσότερα άλλα στοιχεία, όπως και σε άλλα θέματα. Όταν έρθει η ώρα που κρίνω, θα δώσω και αυτή τη συνέντευξη, γιατί θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω.
1: Αναφερθήκατε πολλές φορές για τη θεσμική σας λειτουργία εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ουσιαστικά με τον κανονισμό των ισχύων σας περιορίζει πάρα πολύ.
0: Είναι σφαγή. Το έχω πει και στην ΚΕΔΕ, δεν εισακουστική άποψή μου. Δυστυχώς εκεί σέβομαι και την πλειοψηφία που πήρε την απόφαση, τόσο στην παράταξη στην οποία ανήκω σε επίπεδο ΚΕΔΕ, όσο και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Έχω εκφράσει τις αντιρρήσεις μου. Είναι φήμωση των αντιπολιτεύσεων και πάντα πρέπει, για να είμαστε σωστοί αυτοδιοικητικοί, να σκεφτόμαστε τόσο σαν δήμαρχοι όσο και σαν δημοτική σύμβουλη αντιπολίτευσης. Βάζουν ακόμα και τη λογοδοσία, όπως γινόταν, αντί για 2 μήνες τη βάζουν σε 4 μήνες. Εγώ ειλικρινά σκέφτομαι και θα πω και στους συναδέλφους μου στην παράταξη, είναι κοροϊδία πλέον 3 φορές το χρόνο να πηγαίνουμε να λέμε από ένα θέμα ενώ η επικαιρότητα τρέχει. Έχω πει και ξεκινάω μια προσπάθεια με όλους τους συναδέλφους, τους επικεφαλής των άλλων παρατάξεων, να δούμε επιτέλους, γιατί περιμέναμε το νέο κώδικα, μας έλεγε η Πρόεδρος, να φέρουμε τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι η Πρόεδρος δεν θα αρνηθεί να έχουμε περισσότερο λόγο με συγκεκριμένες προτάσεις που θα κάνουμε, έτσι ώστε να είμαστε χρήσιμοι. Γιατί κάποιος πρέπει να καταλάβει επιτέλους, κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν, ότι ακόμα και η αντιπολίτευση, αυτός είναι ο ρόλος της. Άσχετα που θέλει να έχει πολιτικό κέρδος και 1000, σε ένα μεγάλο ποσοστό, να πω, να μην είμαι τέτοιος κάθετος, απόλυτος, σε ένα μεγάλο ποσοστό, με αυτά που λέει δεν θέλει να κάνει τη φθορά στην διοίκηση. Θέλει να βοηθήσει να δοθούν κάποιες λύσεις. Και ας με θεωρήσει κάποιος ότι είμαι ρομαντικός. Έχω διαπιστώσει και από τις άλλες παρατάξεις. Δεν είναι μόνο για να σηκώνουμε σηκώνει και να λέμε δεν τα έκανες καλά, Δήμαρχε. Αλλά έχουμε και προτάσεις και όλα τα παιδιά της αντιπολίτευσης. Το βλέπω ότι έρχονται οργανωμένα με συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιες μπορεί να μην υλοποιούνται, κάποιοι μπορεί να μην τα ξέρουν πολύ καλά τα διαδικαστικά. Δεν έχει σημασία. Θα βρούμε μια άκρη να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο.
1: Θεωρείτε ότι έπρεπε η αντιπολίτευση να λειτουργεί κάτω από αυτό το πρίσμα, έστω και αντιθεσμικά, πιο δυναμικά, δηλαδή να έχει παρουσία εκτός των θεσμικών οργάνων.
0: Έχω σκεφτεί και έχω κάνει δηλαδή, και αυτοκριτική, ναι, γιατί και εγώ το ακούω ότι, Βασίλη,
2: και πιο ομαδοποιημένα,
0: απέχεις ίσως περισσότερο, δεν δημοσιοποιείς αυτά, παραμένεις μόνο στο θεσμικό ρόλο ή στη Δημοτική Επιτροπή ή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έπρεπε
1: μια Δημοτική Επιτροπή, συγγνώμη κιόλας, στην οποία οι πολίτες την έχουν στο σκοτάδι και εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στη Δημοτική Επιτροπή παρά μόνο όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις.
0: Τα οποία και εγώ προχθές το έμαθα, γιατί υποχρέωση είναι να είναι δημόσια η συνεδρίαση και να μπορεί να μπαίνει κάποιος. Τώρα μου είπαν ότι πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του Δήμου, να μπει με κωδικούς τάξης net, να βρει το link για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη Δημοτική μας Επιτροπή. Αυτό είναι, τηρούμε τον νόμο, αλλά δεν θέλουμε να μας δει ο κόσμος. Ναι. Όπως και έχω λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων και όποιος και να του συζητήσει στην αυτοδιοίκηση, τόσο με το ρόλο μου τον επαγγελματικό όσο και με το θεσμικό μου στην ΚΕΔΕ σαν πρόεδρος του υποπτικού, θα έπρεπε να με διευκολύνει, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της συμμετοχής κάποιων συμβούλων στις επιτροπές ή στα δημοτικά συμβούλια, να με διευκολύνει ώστε να συμμετέχω σε όλες τις συνεδριάσεις. Το ζήτησα και γραπτός να μπορούμε να κάνουμε μεικτή συνεδρίαση. Μέχρι τώρα, και την πρώτη φορά που το ζήτησα στην αρχή της θητείας και τώρα που το ζήτησα μέσα στο καλοκαίρι, δεν έχει απαντηθεί και πόσο μάλιστα δεν έχει υλοποιηθεί. Περιμένω όμως μήπως αλλάξει γνώμη, γιατί είναι προς την λάθος κατεύθυνση αυτή.
2: Πάντως, κύριε Μαυρίδη, τώρα να προχωρήσω το ένα ερώτημα που μου ήρθε τώρα εδώ. Λοιπόν, αν συνεχίσουν να διαφοροποιούνται δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κύριου Δημάρχου, η μειοψηφία, τέλος πάντων, θα αρχίσει να μην είναι τόσο μειοψηφία. Σκέφτεστε εσείς της μειοψηφίας να το αξιοποιήσετε αυτό, να κατεβάζετε θέματα που θα μπορούσαν και να περάσουν και να δεσμεύουν μετά το Δημοτικό Συμβούλιο για την υλοποίησή τους?
0: Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από τις ανεξαρτοποιήσεις για το τι θα γίνει, γιατί και εμένα η πρόβλεψή μου προς αυτή την κατεύθυνση που κρύβει το ερώτημά σας κινείται, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες τι θέματα μπορείς να υποβάλεις. Εκείνο που μπορεί να γίνει στην πράξη, γιατί βλέπω και θέλω να το πω αυτό, ιδίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα, εμείς της αντιπολίτευσης, ενώ έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αυτοδιοικητικά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Το 95% αυτών που αναδεικνύουμε έχουμε κοινή θέαση, κοινή οπτική γωνία και κοινές προτάσεις, χωρίς να υπάρξει καμία συνεννόηση, και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Τώρα, όσο περισσότεροι διαφοροποιούνται, είναι ένα πλήγμα για τη Δημοτική Αρχή. Το να μετατραπούν σε φωνές ουσιαστικής προσφοράς, αποδεσμευμένοι από την παραταξιακή πειθαρχία που είχαν στη Δημοτική Αρχή, ίσως τους κάνει και τους ίδιους πιο χρήσιμους και καλό για τον εαυτό τους, ίσως όμως αυτό που θέλουν πιο χρήσιμους για την κοινωνία. Θα το δούμε στην πράξη.
1: Ωραία. Και για να κλείσουμε έτσι την κουβέντα, θα κάνουμε και την πικάντικη ερώτηση που αφορά το δικό σας.
2: Αφού προέβλεπε το μέλλον προηγουμένως, δεν έλεγε ότι το μέλλον θα γίνει αυτό και κρατήστε το εδώ, θα είμαστε, το σχολιάσουμε.
1: Ας
2: πούμε το δικό του τώρα.
1: Ναι.
0: Το δικό μου το προσωπικό.
1: Το δικό σας το προσωπικό, το πολιτικό σας μέλλον.
0: Ναι, το προσωπικό. Το έχω πει και εδώ και τελευταία φορά, μάλιστα εδώ πάλι είχα δώσει συνέντευξη, ότι είμαι καθαρά αυτοδιοικητικός. Επειδή ακούω διάφορα, Μαυρίδη σε ενδιαφέρεται για τα βουλευτικά, μου δίνεται και την ευκαιρία να πω ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν είπα ότι θέλω να πάω για τα βουλευτικά. Το ξέρουν όλοι, το ξέρουν και αυτοί από τα κόμματα που ήρθανε. Ήμουν κατηγορηματικός και μάλιστα από την πρώτη στιγμή, τα 10 δευτερόλεπτα μετά από τις προτάσεις που γινόταν, έλεγα: παιδιά, δείτε και αυτόν, είναι η καλή περίπτωση μέσα στον κομματικό μου χώρο, έτσι.
1: Και επειδή είπατε τα κόμματα, λίγο.
0: Τα κόμματα χρησιμοποιήσατε πληθυντικό. Έχουμε και άξιους μέσα στον Εύρο ανθρώπους που θα μπορούν μαζί με τους τρεις βουλευτές και την κυρία Σόκου, που, για να πω για τη Νέα Δημοκρατία, που έχει ανακοινωθεί πλέον επίσημα, θεωρώ και οι τρεις βουλευτές από το καταστατικό ότι θα είναι, άρα ψάχνουμε για δύο άτομα, ψάχνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχω καταθέσει και την ταπεινή μου άποψη ποιοι θα μπορούσαν να κάνουν. Εγώ για άλλη μια φορά θα πω, ακόμη δεν έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Εκείνο που και με βοήθησε μάλλον και εδώ η εκπομπή δική σας, όταν είχα έρθει εδώ στο Ράδιο Εύρος, όταν έκανα το κάλεσμα, την έκκληση για συστράτευση των υγιών δυνάμεων, κάποιοι το χλέβασαν το υγιείς δυνάμεις, αλλά είδα μια τεράστια ανταπόκριση και όσο περνάει ο καιρός αυτό με χαροποιεί. Ανθρώπους που έχουν σοβαρή και επαγγελματική πορεία, έχουν στα τοπικά δρόμενα μια πάρα πολύ καλή παρουσία και δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους βλέπω πλέον ότι σε ένα τέτοιο εγχείρημα θα είναι στρατιώτες σε μια τέτοια προσπάθεια. Αυτό με προβληματίζει θετικά, με οδηγεί στο να πάρω ίσως πιο σύντομα τις αποφάσεις μου. Εδώ θα είμαστε πάλι. Εκείνο που μπορώ να υποσχεθώ, γιατί θέλω εδώ στο τοπικό μας κανάλι, όταν θα πάρω την απόφαση, αν μου επιτρέψει και μου δώσει την ευκαιρία, να την ανακοινώσω εδώ.
2: Με χαρά.
1: Για μπροστάρης ή για στρατιώτης?
0: Θα ανακοινώσω την απόφαση. Άμα την πω από τώρα, είναι
2: αφροετοιμάσιο. Αφού δεν πήρε ακόμα.
1: Ωραία. Σεβαστό. Κύριε Μαυρίδη.
0: Κύριε Τρίπλες, κύριε Παπαλικούδη, ο κύριος Κανταρίδης μου έκανε. Βλέπω ότι κολλήσετε κι εσείς. Είναι αυτές οι πονηρές τρίπλες να βγάλετε την.
1: Η καθημερινή, η καθημερινή τριβή.
0: Που είναι λοιπόν, επιτυχημένη, επιτρέψτε μου να πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και να σε ευχαριστήσουμε γιατί διαθέσατε μια ολόκληρη ώρα στην εκπομπή μας.
0: Δική μου χαρά και για την ενημέρωση του Δημοτών να διαθέτω όσο δυνατόν περισσότερες ώρες και αυτό προσπαθώ να κάνω είτε σε πολιτικό αυτοδιοικητικό επίπεδο είτε στο επαγγελματικό μου. Και αυτοί που είναι κοντά σε μένα ξέρουν ότι και μέχρι τελευταία στιγμή θα αγωνίζομαι για τους δημότες αυτούς που με τίμησαν και τους υπηρέτησα.
2: Καλό αγώνα λοιπόν και γρήγορες αποφάσεις.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Μαυρίδης. Πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε
2: ναι,
1: με τον
2: μουσική,
1: καιρό.
2: Ναι, ναι, ακούσαμε και πολύ μουσική.
1: Σταυρουλάκι Λαδαράκι. Φύγαμε.
3: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Ό,τι πιο αγνό.
9: Ό,τι πιο θρεπτικό.
8: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
9: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
9: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
8: Σουβλάκια.
9: Τεμάχια.
8: Παναρισμένα.
9: Λουκάνικα.
8: Κιμάς.
9: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
8: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
9: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
9: φρέσκα,
8: αγνά,
9: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
8: και σε χαμηλές τιμές.
9: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνο 2552-111-717.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 6937-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
14: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
15: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.

0: Είδε που σου έλεγα μια ώρα δεν φτάνει.
1: Πάντα οι διαφορέ σε αυτέ τι συνεντεύξει, αλλά πολύ μακροσκελεί γίνονται. Αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι και ο ρόλο μα τώρα. Εντάξει, δεν είμαστε οι καταλληλότεροι για τον καιρό, α πούμε, αλλά θα το πούμε όμω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα εκεί, στην Σαμοθράκη. Στις 12 το μεσημέρι, 17 βαθμοί προβλέπονται στο νησί, 4 από φόρα ανατολικού ανέμου και συννεφιασμένος ουρανός, 19 βαθμοί στις 3 με ασθενή βροχόπτωση και 3 από φόρα ανατολικού ανέμου, αρκετά σύννεφα για τις 6, 19 βαθμοί και 2 από φόρα ανατολικού ανέμου, ενώ καθαρός θα είναι ουρανός το βράδυ, στις 9 με 14 βαθμούς και 2 από φόρ βορειοανατολικού και στα μεσάνυχτα με 13 βαθμούς και 2 από φόρ βορειοανατολικού. Το πρωί βροχούλα και μάλιστα έτσι, αρκετά έντονη. Στις 9 η ώρα με 14 βαθμούς Κελσίου και 4 από φορ βόρειο ανατολικού ανέμου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 19 και αυτό θα συμβεί σε δύο χρονικές περιόδους, στις 3 και στις 6 με 2 από φορ βόρειο ανατολικού ανέμου στην πρώτη περίπτωση και 2 από φορ δυτικού στη δεύτερη όταν θα καθαρίσει και ο ουρανός.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 16,8. Ουσιαστικά είναι σταθερή η θερμοκρασία από το πρωί, έτσι που ξεκινήσαμε την εκπομπή, εκεί είχε 16,4, τώρα έχει 16,8.
1: Δεν πέφτει, αλλά δεν ανεβαίνει κιόλας.
0: Ακριβώς. Και όπως φαίνεται, έτσι παραμένει και βροχερός ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα για τη συνέχεια, για τις 12 προβλέπονται 21 βαθμοί Κελσίου, οπότε θα ανέβει. Θα φτάσει μέχρι τους 22 στις 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα, με αρκετά σύννεφα, τα οποία κάπως θα αρχίσουν να ρεώνουν από τις 6 το απόγευμα και μετά. Στις 9 το βράδυ θα έχει 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις 9 το πρωί αύριο θα βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, μια βροχή που θα ξεκινήσει από τις 6 τα ξημερώματα. Θα σταματήσει, μάλλον θα κοπάσει κάπως η βροχή γύρω στις 12 με 19 βαθμούς Κελσίου και θα σταματήσει για λίγο εκεί γύρω στις 3 όπου θα έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Μετά στις 6 πάλι θα έρθει μια ασθενής βροχόπτωση, θα κρατήσει μέχρι τις 9 και μετά τελειώνουν τα φαινόμενα για αρκετές μέρες τέλος πάντων.
1: Ανεβαίνοντας όμως προς τα βόρεια, βλέπουμε ότι τα φαινόμενα ή δεν θα έρθουν ή θα είναι πολύ πιο μικρής έντασης από ό,τι είχε φανεί μέχρι χθες. Βλέπουμε λοιπόν στο σουφλί ότι στις 12 η ώρα περιμένουμε με νέφωση, ίσως και πιθανότητα βροχής, αλλά μικρή πιθανότητα. 19 βαθμοί Κελσίου με 4 από φορ βορείου ανέμου. 21 βαθμοί στις 3 με 3 από φορ βοριά και έντονη νέφωση που αραιώνει λιγότερα σύννεφα, αλλά αρκετά. Παραμένουν στις 6 με 21 βαθμούς και 2 από φορ βόρειο ανατολικού ανέμου, ενώ λιγοστεύουν πάρα πολύ τα σύννεφα το βράδυ, 16 βαθμοί στις 9 με 2 από φορ βόρειο ανατολικού ανέμου και εξαφανίζονται καθαρός ο ουρανός τα μεσάνυχτα, 14 βαθμοί και 3 από φορ βοριά. Αύριο το πρωί με βροχόπτωση είναι οι μόνες δύο χρονικές περίοδοι που θα έχει βροχή, στις 9 και στις 12 αύριο το πρωί προς το μεσημέρι, 13 βαθμοί στις 9, 4 από φορ βόρειο δυτικού. Και αργότερα σταματάει η βροχή. Η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία επίσης 21 βαθμοί στις 6 ώρα το απόγευμα, με λίγα σύννεφα και πολύ ηλιοφάνεια όσο προλαβαίνει εκείνη την ώρα πριν τη δύση και 2 από φορ βοριά.
0: Λοιπόν, προχωράμε στο Διδημότυχο και αυτή την ώρα έχει 18,2 βαθμούς Κελσίου χάρη. 19 προβλέπονται για τις 12. Ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. Έτσι και αυτοί που παρακολουθούν την εκπομπή μέσω του Facebook βλέπουν την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού να φαίνεται πολύ σκοτεινό το Διδημότυχο. Συννεφιασμένος θα είναι και στις 3 το μεσημέρι με 20 βαθμούς, την υψηλότερη θερμοκρασία για τη σημερινή ημέρα, μια θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 16. Εδώ τώρα για το Διδημότυχο για σήμερα δεν προβλέπεται καμία βροχόπτωση. Προβλέπεται για αύριο, Τετάρτη, όπου στις 9 το πρωί θα έχει 13 βαθμούς με βροχή, 18 θα έχει στις 12 με τη βροχή να συνεχίσει να πέφτει. Σταματά γύρω στις 3 με 19 βαθμούς Κελσίου εκείνη την ώρα και φτάνει μέχρι και τους 21 στις 6 το απόγευμα.
1: Ωραία, να έρθουμε και στην πόλη μας εδώ, την Οριστιάδα. 12 βαθμοί και 20, 12 η ώρα και 20 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι σήμερα, 4 από φορ βοριά και συννεφιασμένος ο ουρανός έντονα. Έντονα συννεφιασμένος και στις 3 με 22 βαθμούς και 3 από φορ βοριά. Απομακρύθηκε το ενδεχόμενο της βροχής τελικά σήμερα. Καλά θα είναι στη Λαϊκή.
0: Αν και το πρωί είχαμε λίγες ψυχάλες.
1: Ψυχάλα μόνο έτσι λίγο μας έδειξε ότι μπορεί να βρέξει, ναι. Ότι έχει τη δυνατότητα. Στις 6 το απόγευμα 23 βαθμοί Κελσίου, 3 από φορ νοτιού ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Λιγότερα σύννεφα το βράδυ στις 9 με 17 βαθμούς και 2 από φορ ανατολικού ανέμου. 2 από φορ βοριά, αρκετά σύννεφα και 15 βαθμοί τα μεσάνυχτα, ενώ αύριο το πρωί στις 9 ένα ψηλό βροχο στην Ορεστιάδα. Είπαμε, όσο πιο βόρεια πάμε, τόσο λιγοστεύει η βροχή. Μόνο ένα ψηλό βροχο αύριο το πρωί στις 9, με 3 μποφόρ δυτικού ανέμου. Και ψηλότερη θερμοκρασία στις 3 και στις 6, 21 βαθμοί, με αραιή συννεφιά ή λίγα σύννεφα. Καλά θα πάει αυτό.
0: Συμφωνεί στα βρουλά γελαδαράκι.
2: Ελπίζω ότι ναι, να πάει καλά, γιατί φτάνει με τόσο που δεν πηγαίνουν καλά. Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, προσδεθείτε να πάμε πολύ γρήγορα την πόλη μας και στον κόσμο και στα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε με το εμπόλεμο μέτωπο στη γειτονιά μας. Είχαμε ολονύχτια πλήγματα από τη Ρωσία στην ουκρανική πόλη Νύπρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Τώρα, η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο Ζελένσκι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, γιατί παρουσιάζει την υπόθεση της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά δεν είναι ο μόνος που θα εμφανιστεί σε αυτή τη συνέλευση, η οποία θα έχει και αρκετές εξελίξεις από ό,τι φαίνεται. Καθώς στη Νέα Υόρκη έφτασε τη Δευτέρα και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτή, θα συμμετάσχει και αυτός στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, έχει και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γκουτέρες, ενώ αναμένεται, τουλάχιστον όπως λένε τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, και ο πρόεδρος του Μαζούτ Πεζεσκιάν. Τώρα, αυτός σήμερα θα αναχωρήσει από το Ιράν, αλλά υπάρχει και μια περίπτωση να μην το δούμε καθόλου, γιατί κάποιοι, λέει, αξιωματούχοι δεν πήραν τις άδειες για να εισέλθουν στην Αμερική κτλ. Γιατί άραγε. Και να πάμε και στο βασικό, ότι έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της. Πολλά θέματα στο προσκήνιο. Φυσικά ο Τραμπ είναι στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ενεργειακή κρίση, οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα απασχολήσουν αυτή τη Γενική Συνέλευση. Έχουμε όμως και τα παρασκηνιακά, με διαβουλεύσεις των ηγετών που καταστάνουν στη Νέα Υόρκη. Υπό τις οικονομικές πιέσεις, τον είπα, όλα αυτά που τρέχουν αυτό το τελευταίο διάστημα, δηλαδή αυτά είναι θέματα που θα τα δούμε να απασχολούν. Και επίσης, συν της άλλης, έχουμε και να διαλέξουν επικεφαλή για τον ΟΗΕ. 7 υποψηφίους θα έχουμε. Θα επιδιώξουν και επαφές με τους παγκόσμιους ηγέτες για να αναδειχθεί ο νέος επικεφαλής. Όλα αυτά δηλαδή θα μας βγάλουν πάρα πολλές ειδήσεις στο επόμενο διάστημα. Θα μπούμε εντός συνόρων τώρα. Και θα πάμε σε αυτό που σας ανέφερα χθες, το είδαμε με τη γυναικοκτονία που έχουμε στην Ιγουμενίτσα. Εντάξει, να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Αρχικά, αυτό που ισχυρίζεται ο φερόμενος ως δράστης, μάλλον ο καθομολογία δράστης, έρχονται αρκετά σε κόντρα με αυτά που ανακαλύπτουν οι αστυνομικοί. Μέχρι τώρα και με όσα μεταδόθηκαν, η νεαρή γυναίκα φαίνεται να έχει χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα με τον 27χρονο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές και ότι έτσι πάνω στον καυγά που είχαν για αυτές θόλωσα και τη σκότωσα. Αυτό άλλη μια φορά το βλέπουμε σαν δικαιολογία. Ήταν πάνω στη στιγμή, θόλωσα και ήταν η στιγμή κτλ. 25χρονο τώρα είχε μετακομίσει στην περιοχή για εργασία. Ζούσε περίπου 1,5 χρόνο εκεί εργαζόμενη ως βιολόγος. Επίσης, ξέρουμε και το σενάριο που είχε υποστηρίξει αρχικά 27χρονος, ότι ήταν 4 κουκουλοφόροι, ότι προηγήθηκε ληστεία κτλ. Αλλά τελικά παραδέχτηκε την πράξη του. Έτσι το απέδωσε, ότι θόλωσα ήταν. Την θόλωσαμε και
0: θόλωσα.
2: Ναι.
1: Αυτό τα δικαιολογεί όλα.
2: Βέβαια. Ο ίδιος, να πούμε ότι νοσηλεύεται φρουρούμενος, γιατί έχει και τραύμα στο στήθος. Να πούμε ότι γενικά και το έγκλημα, δηλαδή αυτά που ανακάλυψαν στο σώμα της 25χρονης, ήταν νομίζω γύρω στις 10 μαχαιριές, αν δεν κάνω λάθος, που τη διάβασα και πριν. Και φυσικά τρέχουν ακόμα οι έρευνες, γιατί αρκετά είναι τα ψέματα που αποκαλύπτεται ότι έχει πει ο 27χρονος, οπότε προσπαθούν έτσι να λύσουν το κουβάρι, το τι ακριβώς συνέβη. Και να πούμε ότι στην Ιγουμενίτσα θα υπάρξει και συγκέντρωση σήμερα για την δολοφονία της 25χρονης. Καμία μόνη, καμία άλλη. Ευτυχώς, ξαναβλέπουμε για άλλη μια φορά. Να πούμε και σε ένα άλλο εγκλήμα, το οποίο είναι από αυτά που επίσης δεν τα χωράει ο νους. Τα έχουμε δει, το είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Είναι το περιστατικό στην Βουλιαγμένη, που είχε τραγική κατάληξη του θάνατο ενός 82χρονου για μία ξαπλώστρα. Όπως είναι το πολύ χαρακτηριστικό, ότι πέθανε για μία ξαπλώστρα. Ποινικές διώξεις λοιπόν στον 76χρονο για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ο οποίος ήταν και αυτός που προέβησε πράξεις βίας που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάληξη του 82χρονου.
1: Σίγουρα
2: και
1: αυτό.
2: Στην 21χρονη. Ορίστε.
1: Σίγουρα αυτό. Γιατί ακούστηκαν πολλές εκδοχές. Δηλαδή, ναι, ότι ο Τεθνεών είναι αυτός που χτύπησε. Και μετά από την ένταση της στιγμής κατέρευσε. Αλλού λέγεται ότι πρώτα το χτύπησε 21χρονη και μετά εκείνος επιτέθηκε στους συνοδότης και διάφορα τέτοια έχουν ακουστεί, γι' αυτό λέω τη βεβαιότητα.
2: Ναι, υπάρχει χάρη η εκδοχή του 76χρονου που λέει ότι αυτός δέχτηκε το χτύπημα από το θύμα και ότι ο ίδιος λιποθύμησε. Είναι ουσιαστικά αυτό που υποστηρίζεται. Όπως και να έχει, επειδή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή και υπήρξε αυτός ο διαπληκτισμός, φυσικά έχουν γίνει και οι απαραίτητες ενέργειες. Και μάλιστα να σου πω χαρακτηριστικά ότι η 21χρονη που επίσης συνελήφθη κατηγορείται για απλή συνέργεια, γιατί τώρα έχουν προχωρήσει και οι ενέργειες, και μάλιστα στην αρχή συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερη και μετά συνέχεια ξανασυνελήφθη με βάση όσα βρήκαν οι αστυνομικοί. Τώρα, όπως είπαμε, κατηγορείται αυτή για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Θα απολογηθούν αύριο και οι δύο στον ανακριτή μετά την προθεσμία που έλαβαν. Και μετά στη συνέχεια να κρατήσει και εισαγγελέα θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Αυτό που είναι το βέβαιο είναι ότι ο 82χρονος και ο 76χρονος που βρισκόταν μαζί με την 21χρονη διαπληκτίστηκαν για μία ή δύο ξαπλώστρες. Ξεκίνησε η αντιπαράθεση σε ελεκτικό επίπεδο. Στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 82χρονος υπέστη ανακοπή. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν και οι μαρτυρίες. Στην ακτή βρισκόταν και νοσηλεύτρια που προσπάθησαν και την ανάνυψη μαζί με άλλους παρευρισκόμενους. Οπότε υπάρχουν και μαρτυρίες, οπότε προχωράνε κατά αυτόν τον τρόπο προχωράει η υπόθεση. Να πάμε και να προχωρήσουμε και εμείς παρακάτω. Να πάμε λίγο στο κομμάτι τώρα το δύσκολο με τις τιμές των καυσίμων. 2,19 η βενζίνη, 2,29 το πετρέλαιο. Δεν τα λες και πολύ καλά. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι στο 2,19, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει και αυτά. Τα ωραία και φυτά στα 2,21. Παράλληλα έχουμε και την πρόταση του Τσίπρα για πλαφόν τώρα λέει στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, ακούγονται και αυτά. Και επίσης θα σου πω και άλλη μια δήλωση η οποία λογικά θα την ακούσουμε αρκετά, θα προκαλέσει δηλαδή τις εντυπώσεις. Είναι από τον κύριο Κατσαφάδο, το γνωστό μας και σε εμάς τον Εύρο, ο οποίος είπε ότι με το Πασόκ θα μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση, αλλά έχει χάσει τον βηματισμό του.
0: Α, μάλιστα. Θέλει βηματοδότη.
2: Έχει το ενδιαφέρον του και αυτό. Να πάμε όμως έτσι και στα δικά μας, στο radioevros.gr, γιατί και ο χρόνος μας είναι πολύ λίγος. Μία από τις δυστυχώς άσχημες ειδήσεις είναι ότι είχαμε κρούσματα, σημειώθηκαν για τον ιό του Δυτικού Νείλου και στην περιοχή του Εύρου. Ουσιαστικά να πούμε ότι πρωτοεμφανίστηκαν για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με δύο κρούσματα στον Εύρο αρχικά και ένα στη Ροδόπη στην προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΙ που ήταν στις 9 Σεπτεμβρίου. Εκεί πρωτοεμφανίστηκαν λοιπόν τα κρούσματα. Τώρα στη νέα έκθεση του έχουμε την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΙ, έχουμε ένα ακόμα κρούσμα και μάλιστα δυστυχώς με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, γιατί υπάρχουν τα υπόλοιπα τα οποία είναι χωρίς εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό πάνω είναι λίγο πιο βαριά η κατάσταση, να το θέσουμε και έτσι. Οπότε συνολικά για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 4 κρούσματα, το ένα στη Ροδόπη και τα άλλα 3 τον Εύρο, σε Αλεξανδρούπολη και Σουφλή και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την πήκαμε και εμείς στο χάρτη, δυστυχώς. Αναλυτικά φυσικά μπορείτε να το δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και κάποιες εξελίξεις που γνωστοποιεί ο κύριος Κοντογιώργης. Η εξέλιξη της εβδομάδας μιλάει για το Ευρωσπάς. Είναι πράγματα που το έχουμε αναφέρει και εμείς σε προηγούμενο χρόνο. Το Ευρωσπάς, το γυροκομείο Ρεστιάδας, τα δύο δίτης Αγνατίας επίσης, θέματα με τα οποία ασχολούμαστε το τελευταίο διάστημα. Μπορείτε να δείτε και τα όσα είπε. Όλα έχουν μαζευτεί σε ένα άρθρο στο radioevros.gr, όσο ανέφερε και ο κύριος Κοντογιώργης για αυτά. Τώρα, να σας πω επίσης ότι έχουμε και την καταγγελία των αστυνομικών της Αλεξανδρούπολης για μετακίνηση της Δημηρίας στο Βόλο. Η έντονη διαμαρτυρία από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης και τα όσα καταγγέλουν στο radioevros.gr. Και να κλείσουμε με τα πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021, παρακαλώ, γιατί έρχονται τώρα τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για τα τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων, για όσους έτσι έχουν αυτές τις εκκρεμότητες. Και φυσικά και άλλα πολλά θέματα που ανεβαίνουν όλα στο radioevros.gr, οπότε εκεί είναι συντονισμένοι.
0: Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Ακολουθεί τώρα το Ευρωσκόπιο και ο Νίκος Οπατούνας μέχρι και τη μία.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σας.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες

0: Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
1: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Ευροσκόπιό μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είστε σταθερά συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα δηλαδή. Καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη είστε συντονισμένοι από νωρίς στη συχνότητά μας και παρακολουθήσατε και την συνέντευξη Μαυρίδη νωρίτερα. Πολλά προέκυψαν από αυτήν, θα τα στοιχειοθετήσουμε κάποια στιγμή για να τα δούμε συνολικά αργότερα. Να κατακαθίσει λίγο η σκόνη και στον απόϊχο αυτής θα επανέλθουμε. Προς το παρόν, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, είμαστε και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα, σε αυτό το τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, εδώ στο Ευροσκόπιο, που πιστεύουμε

0: στην αλήθεια, στην υπεύθυνη ενημέρωση, στην αξιοπιστία, στη διασταύρωση, στην σωστή πληροφορία και στη δική σας, πολύ πιστεύουμε σε αυτήν, στη δική σας παρουσία στα πράγματα, στη δική σας συμβολή, στην καλύτερη ποιότητα ζωής στον τόπο. Με κάθε τρόπο, ο καθένας στο δικό του χώρο, στο δικό του μετερίζει, όπως ήθιστε να λέγεται. Και με τις παρεμβάσεις σας ακόμα, τις δημόσιες, ένα λιθαράκι το βάζετε, ένα λιθαράκι το βάζουμε όλοι μαζί. Είμαστε εδώ στο μαζί, γι' αυτό όλη η διάβλη της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτή και περιμένουμε και σήμερα τις σκέψεις σας, τις ανησυχίες σας, τους προβληματισμούς σας, τις μαρτυρίες σας, τις καταγγελίες σας, τις ευχάριστες στιγμές σας και τις δυσάρεστες στιγμές σας. Τις δικές σας στιγμές, να τις μοιραστείτε μαζί μας, όπως κάνουμε και εμείς καθημερινά εδώ. Ανοιχτά βιβλία πια. Θα μοιραζόμαστε όλα μαζί σας. Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας. Για να ακούσουμε τη φωνή σας, το 2552-029-413. Απαντάει η Κατερίνα μας δίπλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, Κατερίνα. Τα γραπτά σας μηνύματα τα στέλνετε στο 6977-549-975 για μηνύματα SMS, κλασικά παραδοσιακά ή μέσω κάποιων εφαρμογών του Viber, για παράδειγμα, ή του WhatsApp ή το Telegram, ό,τι και αν χρησιμοποιείτε, οποιαδήποτε εφαρμογή. Την έχουμε και εμείς εδώ, συνδεδεμένοι είμαστε, για να περιμένουμε τις παρεμβάσεις σας, να στέλνετε και τα βίντεό σας και τις φωτογραφίες σας αν θέλετε και τις καλημέρες σας βεβαίως. Στο 6977-549-975. Επίσης, η ηλεκτρονική μας επικοινωνία γίνεται και στο ταχυδρομείο μας το ηλεκτρονικό, η αλληλογραφία μας εκεί στο info@papakiradioevros.gr, αλλά και παντού στα social media, όπου είμαστε σε επαφή, κοινωνικά δικτυωμένοι, αλίμονο, όπως θα μπορούσαμε και αλλιώς άλλωστε, Facebook, Instagram, X, TikTok, παντού το Radio Evros. Και από κοντά, αυτό το από κοντά που το έχουμε ξεχάσει πια, το έχουμε αφήσει λίγο στο περιθώριο, το έχουμε παραμελήσει. Έχει άλλη αξία, έχει τη δική του χάρη, έχει την ουσία του, τη σημασία του και ελάτε από κοντά. Αδριανοπόλεως 170, ο χώρος μας ανοιχτός πάντα, τα μικρόφωνά μας, το στούντιό μας, οι καρδιές μας. Καλοδεχούμενες, καλοδεχούμενοι όλες και όλοι. Αδριανοπόλεως 170 στο κέντρο της Νέας Οριστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, από όπου οι εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος και εκπέμπουμε καθημερινά. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, για κοπιάστε για μια καλή μέρα από κοντά. Κάντε ένα βήμα προς τα μέσα. Να μην τα λέμε μόνοι μας, θα τα λέμε μαζί, παρέα. Με όλους αυτούς τους τρόπους λοιπόν το μαζί είναι εδώ. Μας ακούτε διαδικτυακά στο radioevros.gr, σε όλο τον πλανήτη. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ, το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Μας ακούτε όμως και κλασικά στα FM. Δύο συχνότητές μας για να καλύψουμε όλη τη γεωγραφική εμβέλεια της Θράκης. Για τον Εύρο, στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 97,1 στα FM μας ακούτε. Για τον υπόλοιπο Εύρο, τον νότιο Εύρο, τη Σαμοθράκη, την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, στους 95,3. Αυτά για να τα θυμηθούμε ή να τα πρωτοσυστήσουμε σε όσους τώρα πρωτομπαίνετε στην παρέα μας. Τα απαραίτητα για να ξανασυστηθούμε. Με τους καλούς μας φίλους συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή, είμαστε και σήμερα εδώ. Χαγιάτη Λαχταριστό για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Στην Κωνσταντινούπολη 179, στη Νέα Οριστιάδα και με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας, το 2552-02-25-25. Το Λαχταριστό Χαγιάτη. Θα δούμε τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Θα επιστρέψουμε αργότερα για να κάνουμε και τις προτάσεις μας και τις επιλογές μας από το μένου της ημέρας. Προς το παρόν έχουμε το ηχητικό μήνυμα πλέον καθιερωμένο για να ακούσουμε.
1: Καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Μας τρομάζουν τα σύννεφα, ο ήλιος πάντα βγαίνει πίσω. Να είμαστε καλά, αισιόδοξοι, χαμογελαστοί.
0: Αχ.
1: Και όλα τα καλά έρχονται μπροστά μας. Καλή σας μέρα.
0: Πόσο ωραία. Πόσο πιο ωραία να μας στείλει την καλημέρα τη συμφώνη μας από το Χαγιάτη. Μη φοβάστε τα σύννεφα. Ο ήλιος πάντα βγαίνει από πίσω. Μπορεί να κρύβεται για λίγο, αλλά θα εμφανιστεί που θα πάει. Θα μας φωτίσει τη μέρα. Τώρα, αργότερα, κάποια στιγμή πάντως σίγουρα. Τα σύννεφα ποτέ δεν μένουν για πάντα. Ένας ήλιος κάπου πίσω κρύβεται. Και ωραία μας το πει η φόνη μας. Καλημέρα, φόνη. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια εκεί στο Χαγιάτη μας. Έτσι όμορφα. Με ευχές, ελπίδα και αισιοδοξία και χαμόγελο και θετική ενέργεια και καλή διάθεση. Μας τα προσφέρει όλα αυτά απλόχερα το Χαγιάτη μέσα από το καλό μαγειρευτό φαγητό. Στο 2552-02-25-25 και το έχουμε στο χώρο μας, στο τραπέζι μας. Παραμένουμε στην ίδια γειτονιά. Πάμε απέναντι στο κατάστημα Κεραμιτσής να αθληθούμε, να κάνουμε την ποδηλασία μας, να προμηθευτούμε τα απαραίτητα για τα συμπληρώματα διατροφής μας, να πάρουμε το ρουχισμό τον αθλητικό μας, να κάνουμε το δωράκι στο ανιψάκι μας, στο βαθιστημιό μας, στη βαθιστημιά μας, στο παιδί μας, ένα πατίνι, ένα skateboard, ένα roller. Τα rollers, όχι ένα, αυτά δεν είναι ένα, ζευγάρι είναι. Αξεσουάρ, διάφορα αθλητικά για τα σπορ που αγαπάμε, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσής. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολης, 198 όργανα γυμναστικής, ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα όλων των εταιριών, για όλα τα πορτοφόλια και το αξιόπιστο συνεργείο του Κεραμιτσής, στο κατάστημα και τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τη βλάβη του ποδηλάτου μας. Κεραμιτσής και ποδήλατο, ταυτισμένες έννοιες και όργανα γυμναστικής τα πολλά τελευταία χρόνια. Τα σπορ είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσής. Και keramitsis.gr, διαδικτυακά. Είναι και στο διαδίκτυο παντού. Τα κουφώματα Καραφιλίδης από την Εθνομαρτίνων 143 Ιάτρα του στη Νέα Ορεστιάδα εξυπηρετούν βεβαίως με κατασκευές, με τοποθετήσεις, με επισκευές, με ανακαινήσεις όλο τον ομό Εύρου. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα, 2552022106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει, ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο. Και προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ για να εξασφαλίσουμε οικολογικό και ταυτόχρονα οικονομικότερο τρόπο ζωής και να αναβαθμίσουμε ενεργειακά το χώρο μας. Και νέα συστήματα κουφωμάτων με υνοενίσχυση, με κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες. Γλιτώνουμε και περισσότερα από το πετρέλαιο και τα καύσιμα που θα χρειαστούμε για να θερμάνουμε το χώρο μας και από το ρεύμα και από όλα. Έτσι μιλάμε για έναν οικονομικότερο τρόπο ζωής με κουφώματα Καραφιλίδης. Θερμοϊχομόνωση, τέλειες ιδιότητες άριστες, με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα και σε νέα χρωματισμούς τα νέα συστήματα κουφωμάτων Αρτέβο, γιατί όλα τα νέα συστήματα και οι νέες τεχνολογίες έρχονται από τον Καραφιλίδη στην περιοχή μας. Και ο Δημοτίκαλης έρχεται και φεύγει, πάει και έρχεται. Τα φέρνει όλα, τα παίρνει όλα, τα πηγαίνει αλλού. Είναι η εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων ο Δημοτίκαλης. Από το 1976, εδώ και μισόν αιώνα, που μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών, αναλαμβάνοντας μετακομίσεις, κάθε είδους μεταφορές, αποθήκευση και διανομή αγαθών, με πολύπλευρη εμπειρία, να αποτελούν εγγύηση, όπως άλλωστε και από μόνο του το ίδιο το όνομα, Δημοτίκαλης. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει στην περιοχή αυτό. Το βλέπουμε παντού, στο στόλο του των τεράστιων των οχημάτων, στους δρόμους και εντός συνόρων και έκτος συνόρων και με αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών παντού. Ο Δημοτίκαλης παντού με ασφάλεια και συνέπεια. 2552021420, ο αξιόπιστο συνεργάτης μας στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Ο Δημοτίκαλης. Στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, το Top Charm είναι εκεί, στο χώρο του, στην έδρα του αρχικά, στην Αναγεννήσεως 153, τα κεντρικά στη Νέα Ορεστιάδα, στην πιάτσα των Ταξί, αλλά και στο τμήμα ποδολογίας που λειτουργεί τους τελευταίους μήνες από το καλοκαίρι στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, και έτσι καλύπτει τις ανάγκες για αισθητική, για πρόληψη, για ομορφιά, για θεραπεία, για προστασία, για ανακούφιση σε χέρια και πόδια. Σε όλο το Βόρειο Εύρο, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm. Ανοιχτά από το πρωί από τις 9 μέχρι το βράδυ στις 9 όλη μέρα. 2552025331 για να πάρουμε σειρά, να κλείσουμε ραντεβού, να περιποιηθούμε τα χέρια μας, τα πόδια μας, τους κάλους μας, τις παθήσεις, τις διάφορες, τις υπερκερατώσεις για παράδειγμα, την ονειχοκρύπτωση, είναι τα νύχια που εισχωρούν στο δέρμα και τόσο πολύ μας πονάνε και μας ταλαιπωρούν. Τα αντιμετωπίζουν όλα εκεί οι ειδικοί. Είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, το Top Charm. Και ο ειδικός στα εκλεκτά ντόπια κρέατα και στα κρεοπαρασκευάσματα, τα παραδοσιακά, τα ντόπια, τα μοναδικά, ο Κώστας Αποστολίδης. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, εκεί μετά τον κόμβο Ζαρίφη, όπου η Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλάζει και γίνεται υποκράτους για να πάει προς πύργο. Εκεί λοιπόν το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη μας περιμένει με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή και τι βάζουμε στο τραπέζι μας και τι δίνουμε στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη και με λουκάνικα παραδοσιακά δικής του παραγωγής πάντως τύπου. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, με δικά σας υλικά αν θέλετε. Και παραδοσιακό καβουρμά στρακιώτικο από Βόλιο Κρέας. Και όλα είναι εκεί. Και είναι και στο χώρο μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552025432. με διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη, που και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Να μην τρέχουμε εμείς, να τρέχει αυτό σε εμάς. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, του Κώστα Αποστολίδη. Και κάνουμε μια βόλτα στην αγορά, επιστρέφοντας και στην Ορεστιάδα και στο Δημότικο, και την ολοκληρώνουμε με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φίλες και φίλοι, που φροντίζουν για όλους. Εδώ, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ο Δοβρίδης είναι πάντα δίπλα μας. Για κάθε δύσκολη στιγμή στη ζωή μας, ο Δοβρίδης είναι στο πλάι μας. Με όλα του τα προϊόντα, με τις υπηρεσίες του, με το προσωπικό του, με τα εξειδικευμένα προϊόντα για πιο δύσκολες περιπτώσεις, από προϊόντα άνοιας μέχρι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στο κατάστημα, στην Αδριανοπόλη και Σκραγωνία, θα τα βρείτε όλα στη Νέα Ορεστιάδα, αλλά και στο Διδημότυχο, στο νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και προϊόντα pavlaanias.gr, ηλεκτρονική του διεύθυνση, και ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων, οπουδήποτε χρειάζεται να πάμε να μετακινηθούμε και δεν έχουμε άλλο μέσο, άλλο τρόπο, αν κινούμαστε με αναπηρικό αμαξίδιο, αν έχουμε κινητικά προβλήματα διαφόρων ειδών. Το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία από το Δοβρίδη διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα για ασφαλή μετακίνηση σε οποιοδήποτε προορισμό. Αλλά και η μελέτη ύπνου που είναι εδώ για να μας αλλάξει τη ζωή. Από το Δοβρίδη και αυτή γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας, με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση, και αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Απαλλασσόμαστε από το δυνατό ροχαλιτό, από τις συχνές αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα, τις ανεξήγητες, τους πρωινούς πονοκεφάλους, την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Μελέτη ύπνου, και τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Αλλάζουμε τη ζωή μας. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ για να μας αλλάξει τη ζωή. Το 2552024027. Οι καλύτεροι είναι εδώ, οι κορυφαίοι στο είδος τους, ο καθένας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Πάμε να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε πολλά στη συνέχεια και μέχρι τη μία θα τα προλάβουμε, εντάξει. Καμιά φορά δεν μας φτάνει και ο χρόνος εδώ που τα λέμε. Αλλά όχι, εκεί. Μέχρι τη μία τα έχουμε όλα ταξινομήσει, τα έχουμε αξιολογήσει, τα έχουμε καταγράψει από χθες όσα συνέβησαν, και όσα συμβαίνουν τώρα είναι εδώ, ζωντανά, στο ευρωσκόπιό μας. Προς το παρόν, αυτό που θα συμβεί είναι να απευθύνουμε την αγάπη μας παντού. Να εκδηλώσουμε τα σ' αγαπώ μας παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις γλώσσες. Έτσι επέλεξα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι σήμερα.
2: Σου το έχω πει τόσες φορές.
0: Γιατί τι είναι αυτό που τελικά θα μείνει?
2: Στο που άλλες τόσες.
0: Η γνήσια, η αληθινή, η πραγματική αγάπη.
2: Λοιπόν το σ' αγαπώ, αγάπη μου, σ' όλες τις γης τις γλώσσες.
0: Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και
2: σ' αγαπώ.
0: Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Love Me Do μας τραγούδουν και οι Beatles τώρα. Για να προχωρήσουμε και να δούμε την ταυτότητα της σημερινής μέρας, φίλες και φίλοι, τα χαρακτηριστικά αυτής της Τρίτης, της φθινοπορεινής Τρίτης, αν και δεν είναι η πρώτη μέρα επισήμως του φθινοπόρου σήμερα, όπως συνήθως είναι η 22 του Σεπτέμβρη. Για φέτος η φθινοπορεινή ημερία πάει ξημερώματα 23 Σεπτέμβρη. 3 η ώρα τα ξημερώματα θα έχουμε την φθινοπορεινή ημερία απόψε, μετά τα μεσάνυχτα, οπότε θα μεταβούμε στην 22 του Σεπτέμβρη πια και αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα για αυτήν. Τυπικά ξεκινάει το φθινόπωρο. 22η μέρα του Σεπτέμβρη του 2026, 265η ημέρα του έτους. Η σημερινή, ο ήλιος ανέτειλε 11 λεπτά μετά τις 7 το πρωί και θα δει 23 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα απόψε. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των ιερομαρτύρων Φωκά, επισκόπου Σινόπης, και Ισάκ, επισκόπου Κύπρου, αλλά και του μάρτυρος Φωκά, άλλου αυτού, του Κυπουρού του Φωκά. Γιορτάζει λοιπόν ο Φωκάς, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Χρόνια πολλά, Φωκά. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές έχουμε πολλές ευρωπαϊκές, διεθνείς και τοπικές κατά τόπους εθνικές επαιτίους σήμερα. Ευρωπαϊκά η μέρα είναι αφιερωμένη στις μετακινήσεις. Η Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι η σημερινή, που πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998, καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Και εδώ και 26 χρόνια στον εορτασμό συμμετέχουν 1500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά. Κάθε χρόνο λοιπόν, τέτοια μέρα, σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, οι αρχές πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου αυτά υπάρχουν, τα ποδήλατα, όπου υπάρχουν ποδηλατόδρομοι ασφαλείς, αλλά και τα πόδια τους, όπου υπάρχουν πεζοδρόμια όπου μπορούμε να κινηθούμε σωστά. Συμπληρώνω από την άλλη για τη χώρα μας, που από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει, λέει, 1,5 εκατομμύριο νέα αυτοκίνητα, επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρήπανση, ειδικά τους θερμούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κρατάει η Θεσσαλονίκη στη χώρα μας, δεύτερη είναι η Αθήνα και ακολουθούν Λάρισα και Πάτρα. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο λοιπόν η σημερινή, και ημέρα ελληνικού εμπορίου από την άλλη, εθνική ημέρα αυτή. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε το 2005 με πρωτοβουλία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Κάθε χρόνο γιορτάζει 22 Σεπτεμβρίου για να τιμηθεί η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή και στην ευημερία. Happy Day σήμερα. Hobbit, τι λέω Happy Day. Hobbit. Ακούστηκε σαν happy, ευτυχισμένη ημέρα, αλλά όχι, δεν είναι τέτοια. Είναι Hobbit Day. Είναι η ημέρα των Hobbit. Είναι αυτοί που γιορτάζουν. Love me do. Τα γενέθλια των δύο ηρώων του Άγγλου συγγραφέα του Tolkien, του Bilbo Baggins, του Hobbit, και του Frodo Baggins, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Είναι μια πρωτοβουλία αμερικανικής προελεύσεως, τι άλλο, της εταιρείας Tolkien. Κάθε χρόνο λοιπόν 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα των Hobbit. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αναγνώσεις αποσπασμάτων από τα έργα Hobbit και ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και ξέφερνα πάρτι, λέει, των θαυμαστών, τα οποία θυμίζουν ανάλογες γιορτές που βρίσκουμε στα έργα του Tolkien. Παγκοσμίως επίσης η ημέρα είναι αφιερωμένη στον ρινόκερο σήμερα. 22 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου από το 2010 με πρωτοβουλία της WWF Νοτίου Αφρικής για να ενημερωθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε για τον κίνδυνο εξαφάνισης αλλά και την ανάγκη προστασίας των 5 μόλις εναπομεινάντων ειδών του ρινόκερου, του δεύτερου πιο ογκώδους χερσαίου ζώου μετά τον ελέφαντα. Οι ρινόκεροι ζουν αποκλειστικά στην Κεντρική και Νότια Αφρική και την Νοτιοανατολική Ασία. Το αντισόπιτο όμως κυνήγι για τα πολύτιμα κέρατά τους και η υποβάθμιση των βιοτόπων τους έχουν συμβάλει καθοριστικά στον κίνδυνο εξαφάνισης τους. Δηλαδή, ο άνθρωπος συνέβαλε στην εξαφάνιση και αυτού του είδους από τον πλανήτη, κυνηγώντας τους ρινόκερους για να τους ξεριζώσει τα κέρατα και να αποκομίσει έσοδα από αυτά. Δεν θεωρούνται πολύτιμα. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου λοιπόν η σημερινή. Και τέλος, σε ιατρικό επίπεδο, η ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας σήμερα παγκοσμίως έχει οριστεί ως τέτοια 22 Σεπτεμβρίου για την αιματολογική κακοήθεια, την χρόνια μυελογενή λευχαιμία δηλαδή, μία από τις 4 συνηθέστερες μορφές λευχαιμίας, αντιπροσωπεύοντας παγκοσμίως το 10 έως 15% του συνόλου των περιστατικών λευχαιμίας στους ενήλικες. Κάθε χρόνο διαγνώσκονται 1 με 2 περιστατικά ανά 100.000 άτομα. Η ασθένεια αυτή συνήθως εμφανίζεται στη μέση ηλικία, 45 με 55 ετών κατά μέσο όρο στους ανθρώπους, ενώ περίπου το 2% των περιστατικών είναι παιδιά. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1.200 ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Και κατά τόπους τώρα με ένα σύντομο ταξιδάκι στον πλανήτη, νοερός όμως, με το μυαλό μας και τη φαντασία μας, σε τρεις τάσεις του κόσμου. Θα βρεθούμε αρχικά από την πιο κοντινή μας, τη Βουλγαρία, όπου γιορτάζεται η απελευθέρωση της χώρας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1878 σαν σήμερα και εθνική γιορτή στη Βουλγαρία, στη γειτονική μας χώρα σήμερα. Στο Μάλι γιορτάζει την εξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Και πάμε και πιο μακριά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να γιορτάσουμε την ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών, αλλά και να απολαύσουμε λευκή σοκολάτα παντού σήμερα, γιατί είναι εθνική της ημέρα, λέει σήμερα. Εθνική ημέρα λευκή σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεταξύ άλλων. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής Τρίτης, 22 Σεπτέμβρη του 2026, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Λούλα, που μας στέλνει την καλημέρα της. Αλλά και στο Δεσποινάκι, yeah. Μας στέλνει τα 22 κόκκινα τριαντάφυλλά της η Δέσποινα σήμερα, ως και 22 μέρες του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, κορίτσια όμορφα, να είστε καλά. Καλημέρα και πιο μακριά, να στείλουμε στη Θεσσαλονίκη την καλημέρα μας. Μας ακούτε εκεί ή μας στέλνετε έτσι το μήνυμα απλώς, ξέροντας ότι έχουμε εκπομπή από το radioevros.gr και διαδικτυακά από άλλες πλατφόρμες ραδιοφώνων ιντερνετικές. Μπορείτε να μας ακούτε παντού στον κόσμο. Οπότε την καλημέρα μας στους συμπατριώτες μας, στους φίλους μας παντού στον κόσμο. Με ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι να ακολουθεί, επιστρέφουμε με πολλά να ακολουθούν επίσης εδώ, στο ευρωσκόπιό μας, σε λίγα λεπτά.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Επιστροφή στο Ευροσκόπιο μας και συνεχίζουμε με τις σταθερές μας στήλες στην ραδιοεφημερίδα μας, κάνοντας ένα ταξιδάκι στο χρόνο τώρα με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, πριν επιστρέψουμε στο παρόν, στο σήμερα και στην τοπική ειδησιογραφία και επικαιρότητα του τώρα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Παίρνοντας την χρονομηχανή μας και ξεκινώντας το ταξιδάκι μας από το 480 π.Χ. τόσο πίσω θα πάμε. Αλλά θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα στο παρόν. Δεν θα είναι πολύ μακρύ το ταξίδι μας. Θα κάνουμε όμως τάση σε διάφορους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας. Από το 480 π.Χ. όταν σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή και τον Ευρυβιάδη κατά ναυμαχή τον περσικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, ο Ξέρξης, παρακολουθεί την τραγωδία του ναυτικού του από το όρο σε Γάλλιο. Σύμφωνα με μία εκδοχή, η ναυμαχή της Αλαμίνας έγινε 22 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα. Άλλες πηγές όμως αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε αργότερα, 28 ή 29 Σεπτεμβρίου συνέβη. Το 480 π.Χ. πάντως σίγουρα. Τέτοιες μέρες. Τεράστιο άλμα στον χρόνο για να περάσουμε μετά Χριστόν πια και πολλούς αιώνες μετά Χριστόν, στο 1692, όταν σαν σήμερα απαγχωνίζονται οι τελευταίοι από τους καταδικαστέντες για μαγεία στις δίκες του Σάλεμ. Οι υπόλοιποι καταδικαστέντες τελικά απαλλάσσονται. 1908, η Βουλγαρία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σαν σήμερα, υπό την κυριαρχία της οποίας έμεινε για 5 αιώνες. Και είναι εθνική γιορτή, είπαμε, για τους γειτονές μας, τους Βούλγαρους, η σημερινή μέρα. 1915, αγγλογαλλικά στρατεύματα της Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη σαν σήμερα, λίγες ώρες μετά την παρέτηση του Βενιζέλου, ακυρώνοντας την ουδετερότητα της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε στο 1955. Η τηλεόραση είναι γεγονός στη Μεγάλη Βρετανία. Πρώτο εμπορικό κανάλι στη χώρα γίνεται το ITV, Independent Television, στην Μεγάλη Βρετανία, σαν σήμερα το 1955. 1964, και ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Γεώργιος ο Παπανδρέου, δηλώνει την πρόθεση του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Άκου τώρα, το 1964 πρωτεμφανίστηκε αυτό το σχέδιο ως ιδέα του Γεωργίου Παπανδρέου, του παλαιότερου, του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, να ενοποιηθούν τα κοινωνικά ταμεία όλα, η κοινωνική ασφάλιση με το ΙΚΑ. Και που είμαστε τώρα στο 2026, έχουμε τον ΕΦΚΑ. 1968, και ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, ή αλλιώς η ΚΝΕ, κυκλοφορεί παρανόμως το πρώτο τεύχος του δημοσιογραφικού οργάνου της ΚΝΕ με τίτλο «Οδηγητής». 1971, και η κηδεία του νομπελίστα ποιητή του Γιώργου του Σεφέρη εξελίσσεται σε διαδήλωση κατά της Χούντας. Στην εκρόσιμη πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο μπροστά στην πύλη του Αδριανού, το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά το απογορευμένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχου Σεφέρη, «Στο Περιγιάλι το κρυφό». Το 1976 στην Ελλάδα καθιερώνονται βιβλιάρια υγείας για τα παιδιά σαν σήμερα. Και το 1980 έχουμε την έναρξη του οκταετούς πολέμου Ιράν-Ιράκ. Το Ιράκ εισβάλλει στο Ιράν, ταυτόχρονα αποξηράς και αέρος σαν σήμερα το 1980. Το 1994 για πρώτη φορά μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Και τέλος, την Ελλάδα του 1996, πριν από 30 χρόνια ακριβώς είχαμε βουλευτικές εκλογές στη χώρα μας, το ΠΑΣΟΚ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα και παρέμεινε στην εξουσία με 41,4% και 162 έδρες. 38,1% είχε η Νέα Δημοκρατία με 108 έδρες. Τρίτο κόμμα ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,6%. Ο Συνασπισμός τότε με 5,1%. Το Δίκη με 4,4%. Η Πολιτική Άνοιξη είχε μείνει εκτός Βουλής. Δεν κατάφερε να φτάσει στο 3%. 2,9% η Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά το 1996, σαν σήμερα. Με τον Μιλτιάδη Εύερτ να παραιτείται από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μετά την ήττα του. Σε μια άλλη Ελλάδα το 1996, πριν 30 χρόνια. Από γεννήσεις, ο Αντρέα Μποτσέλη, ο Ιταλός τενόρος, τραγουδιστής και μουσικός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958. Και από θανάτους, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, ή αλλιώς Γιάννης Ξινοτρούλια στο πραγματικό του όνομα, ο Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας, πέθανε το 1991, όπως και ο Μαρσέλ Μαρσό, ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός, το 2007, σαν σήμερα. Αυτό ήταν το σύντομο μεταξύ μας το χρόνο. Όμορφη μέρα μας τραγουδά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για να μας φέρει στη σημερινή όμορφη μέρα και να δούμε τα της τοπικής δισογραφίας και επικαιρότητας πλέον αναλυτικά από εδώ και στο εξής, επικεντρώνοντας, εστιάζοντας τον ευρωβακό του ευρωσκοπίου μας σε όλα όσα συμβαίνουν σήμερα.

ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων και να πάρουμε μια σφαιρική άποψη από τη σημερινή επικαιρότητα μέσα από τους κυριότερους τίτλους αυτών. Θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη και στον Εύρο ειδικότερα κάποιες φορές. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα σήμερα, ποια ημέρημνα για αμαία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Το ερώτημα αυτό ως κύριος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας είναι μια έρευνα του Σόλομον για την ασφάλεια των ανάπηρων ατόμων που παρουσιάστηκε σε συνεργασία με τον σύλλογο Περπατώ στην Κομωτινή. Σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας, άλλος τίτλος στον παρατηρητή της Θράκης και βεβαίως οι συντονιστικές επιτροπές της Ελλάς, όπως ανακοινώθηκαν χτες. Από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αναπεριφερειακή ενότητα και για τον νομό Ροδόπης, 4 στελέχη αναλαμβάνουν τον οργανωτικό συντονισμό εκεί. Οι συντονιστικές επιτροπές δεν θα περιλαμβάνουν υποψήφιους στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μας ενημέρωσαν από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρουσιάζοντας τα ονόματα των συντονιστικών οργάνων ανά νομό για τον Εύρο. Να θυμίσω 9 τα ονόματα. Στο radioevros.gr μπορείτε να τα διαβάσετε, να τα δείτε αναλυτικά. Τα είπαμε χτες, έτσι κι αλλιώς με το που λάβαμε την ανακοίνωση. Γνωστοί οι περισσότεροι από την πρώην συμμετοχή τους στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρώην, υπάρχει. Τα στελέχη είναι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης. 19 συλλήψεις για ναρκωτικά είχαμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι το απολογιστικό δελτίο της προηγούμενης εβδομάδας στις σχετικές δράσεις της αστυνομίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκινά την καμπάνια εξωστρέφειας για την τουριστική περίοδο 2027. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κομωτινή για τη Λευκή Νύχτα. Το βιωματικό εργαστήριο κυκλοφοριακής αγωγής στην αυλή του Τσανάκλειου. Και το ότι έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Γαβριλίδης. Το βλέπουμε από χτες παντού σε όλα τα τοπικά μέσα και της Ροδόπης αλλά και του Εύρου. Μιλάμε για τον μακροβιότερο πρόεδρο της ΕΠΣ Θράκης και επί σειρά ετών στέλεχος της ΕΠΟ. Άφησε έντονο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της περιοχής και τον αποχαιρετά ο κόσμος του ποδοσφαίρου και όχι μόνο ο αθλητικός κόσμος της περιοχής από χτες που έγινε γνωστός ο θάνατός του Μάνου Γαβριλίδη. Και άλλο ένα θέμα τελευταίο στην εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης, το κλειδί που είναι η έγκαιρη διάγνωση για την αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ. Ήταν μια ενημερωτική και εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Κομωτινή από το Κέντρο Υγείας Κομωτινής και το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Άνοιας και Αλτσχάιμερ Άγιος Λουκάς Ροδίτη. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος που μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης, η δεύτερη ημερήσια εφημερίδα. Η συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης λέει πως αν το κράτος στηρίξει τα κρατικά πανεπιστήμια δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Λέει η κυρία Μιχαλητσούδη, με αφορμή τη συζήτηση για τη λειτουργία μη κρατικών νομικών σχολών και το κατά πόσο θα επηρεάσει αυτό τη νομική της Κομωτινής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και τη δήλωση του Στυλιανίδη, του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, για την εμπιστοσύνη στη νομική Θράκης, αλλά και το ρεαλισμό της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Ο Χρόνος, στο πρώτο σέλιδο σήμερα, αυτό. Το ότι έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης Μάνος Γαβριλίδης σε ηλικία 75 ετών σε περίοπτη θέση επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η μικρασιατική καταστροφή, η Κομωτινή τίμησε τα θύματα και κράτησε ζωντανή τη μνήμη. Άλλο θέμα, πόλος έλξης για λάτρεις της μπύρας και του αθλητισμού, μια εκδήλωση που έγινε δρομικό γεγονός στη Ροδόπη. Έρχεται η Λευκή Νύχτα στην Κομωτίνη και όλο το πρόγραμμα. Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός και πώς να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Η διαδικασία βήμα-βήμα στην εφημερίδα. Και η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Το μήνυμα του Δημάρχου της Κομωτίνης γι' αυτό. Αυτά από τον νομό Ροδόπης και την πόλη της Κομωτίνης και ευρύτερα για θέματα που αφορούν συνολικά στη Θράκη. Ερχόμαστε όμως στον Εύρο ειδικότερα με τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν στον νομό. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη από την Αλεξανδρούπολη είναι και σήμερα μπροστά μας για να δούμε τα πρωτοσέλιδά τους. Βεβαίως να θυμίσω ότι για όλα αυτά στο radioevros.gr τα διαβάζετε τη στιγμή που συμβαίνουν, έγκαιρα δηλαδή, στο χρόνο τους, αλλά και έγκυρα πάντα με τη σφραγίδα του Radio Evros και του radioevros.gr. Τα βλέπουμε συγκεντρωμένα όμως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων καθημερινά, έτσι για μια σφαιρικότερη πληροφόρηση επί όλων των θεμάτων που μέχρι χτες το απόγευμα πριν κλείσουν ήλοι οι έντυπες εφημερίδες και όχι ηλεκτρονικές, οι έντυπες που έχουν και ένα χρόνο μετά να τυπωθούν και να κυκλοφορήσουν, μέχρι χτες το απόγευμα ό,τι συγκέντρωσαν.
Η γνώμη λοιπόν για τη συνέχεια, με το δημογραφικό του Εύρου να αποψηλώνει και τον αθλητισμό του στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, λέει, ο αριθμός των ποδοσφαιρικών σωματείων του νομού μειώθηκε περίπου κατά 50%. Ο Ακρίτας Ορμενίου, να θυμίσουμε ότι ανέδειξε το θέμα με την ανακοίνωσή του, όπου γνωστοποίησε την αναστολή λειτουργίας και τη μη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, λόγω ανεπαρκούς αριθμού ποδοσφαιριστών, λόγω του δημογραφικού αλλά και άλλων προβλημάτων που τέθηκαν λίγο σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι μόνο ο ανυπαρκής αριθμός ποδοσφαιριστών, αλλά είναι και άλλες δυσλειτουργίες που προέκυψαν από την έλλειψη βοήθειας και από τις τοπικές αρχές, αλλά και γενικότερα. Ο Ακρίτας Ορμενίου λοιπόν από τη δεύτερη θέση πέρσι, φέτος δεν θα συμμετέχει στο επερχόμενο τοπικό πρωτάθλημα λόγω ανεπαρκούς αριθμού ποδοσφαιριστών, σημειώνει η εφημερίδα Η Γνώμη στο θέμα. Την ίδια ώρα, ο τόπος μας, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, βρίσκεται στη δεκάδα των νομών της χώρας με τη μεγαλύτερη μείωση γεννήσεων κατά 45-49% την τελευταία 15ετία. Μάλιστα. Πρώτο θέμα λοιπόν στην εφημερίδα Η Γνώμη αυτό, το δημογραφικό του Εύρου που αποψηλώνει και τον αθλητισμό του. Απαλλάσσονται από τα μετοπικά και πλευρικά διόδια οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης, διαβάζουμε άλλον τίτλο στην εφημερίδα. Τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στον Εύρο. Στην τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ αναφέρονται δύο κρούσματα στο σουφλί, εκ των οποίων το ένα με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και άλλο ένα στον Δήμο Αλεξανδρούπολη. Στην Ελλάδα καταγράφονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου κάθε καλοκαίρι από το 2008. Τα είδατε και αναλυτικά στο radioevros.gr από χτες και από την εκπομπή μας όταν σας πρωτοαναφέραμε την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ που αφορά και στον Εύρο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, προέκυψαν τα κρούσματα τα δύο, το ένα αυτήν. Πάνω από 250 μικροί και μεγάλοι ποδήλασαν μαζί στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί τον αόριστο. Τι είναι ποδηλό και μετά ποδήλασα? Ποδηλατό είναι και ποδηλάτησαν. Λογικά κάπου κάποιο λάθος έγινε. Υποθέτω, δεν νομίζω να έγινε σκόπιμο αυτή η λέξη να χρησιμοποιήθηκε. Ποδήλασαν. Ποδηλάτησαν μαζί λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Πάνω από 250 μικροί και μεγάλοι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη διαβάζουμε. Το άρθρο του κυρίου Λασκαράκη στα νέα του Σαββάτου για τον Σταύρο Μπένο και την κρίση ως νέα αφετηρία. Στην εφημερίδα Η Γνώμη αναδημοσιεύεται. Εύρος, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο επίκεντρο συνάντησης αγροτών βουλευτών. Αναφέρεται στην συνάντηση, στη σύσκεψη που έγινε το Σάββατο το πρωί η εφημερίδα, με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, με πρωτοβουλία του οποίου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, οι αγρότες δεν μπορούν να ακούν συνεχώς ότι το θέμα εξετάζεται, θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση ή θα προχωρήσει. Το διαβάζουμε και στην εφημερίδα Η Γνώμη το θέμα. Και μέτρα. Συγγνώμη, μέτρα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο κήπων ζητούν εξαγωγείς και βιομήχανοι. Όπως τονίζουν οι σύνδεσμοι εξαγωγέων και βιομηχανιών Ελλάδος σε επιστολή προς την ΑΔΕ, οι καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, με τον χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει ακόμα και τις 5 με 6 μέρες. Ξεκινούν οι εργασίες στον προσύνεμο μόλο της Μάκρης, απομακρύνονται τα σκάφη μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, με 22 έχουμε σήμερα. Αλλά έτσι λέει στην σημερινή εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδο, απομακρύνονται τα σκάφη έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να έχουν απομακρυνθεί ήδη λοιπόν, μέχρι και προχτές, για να ξεκινήσουν οι εργασίες στον προσύνεμο μόλο της Μάκρης. Και από το Παρίσι ξεκίνησε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την καμπάνια για την τουριστική περίοδο 2027. Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επαγγελματικές συναντήσεις B2B με ξένους τουριστικούς φορείς και πράκτορες. Από την ανακοίνωση Περιφέρειας για αυτήν τη δράση στο Παρίσι. Αυτά και από την εφημερίδα Η Γνώμη. 5 λεπτά πριν τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα, φίλες και φίλοι. Μια μουσική ανάσα τη θέλουμε. Τι θέλετε κι εσείς, υποθέτω. Να σας τη δώσουμε, να την πάρουμε κι εμείς και να πάμε στις διαφημίσεις των 11 και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Την ελεύθερη Θράκη που έχουμε σε εκκρεμότητα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα θέματα τη σημερινή ειδησιογραφία και επικαιρότητα εδώ, συνεχίζοντας για δύο ολόκληρες ώρες ακόμα μέχρι τη μία στο ευρωσκόπιό μας. Όμορφη μέρα μας τραγουδούν και ο Χάρης Κατσιμίχας και ο Πάνος Κατσιμίχας. Μας οδηγούν σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ράδιο Εύρω!
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται. Μαζί σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
2: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
1: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
6: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδυμότυχο Ορφέως 21.

0: 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86. Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όσους συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Εμείς είμαστε εδώ από το πρωί από τις 10 με το ευρωσκόπιό μας και θα συνεχίσουμε μέχρι τη 1. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είστε σταθερά συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Στη μοναδική πολύωρη πρωινομεσημεριανή ενημερωτική ζώνη. Σε όλα τα ραδιόφωνα της περιοχής δεν θα βρείτε κάτι αντίστοιχο. Οπότε κολλημένη βελόνα στους 97,1 καθημερινά για να μην χανόμαστε. Για να τα λέμε, για να μαθαίνουμε τα νέα της ημέρας, να επικοινωνούμε με όλους τους διάβλους επικοινωνίας μας πάντα ανοιχτούς. Το 2552-029-413 να θυμίσω για να ακούσουμε τη φωνή σας. Αυτός είναι ο αριθμός. 2552-029-413. Για να διαβάσουμε το γραπτό σας μήνυμα στο 6977-549-975 το στέλνετε. Είτε SMS είτε με οποιαδήποτε εφαρμογή, Viber, WhatsApp, Telegram. 6977-549-975. Και φωτογραφίες και βίντεο λαμβάνουμε εκεί. Αλλά όπως και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο επίσης, στο info@radioevros.gr λαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είχαμε μείνει στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης για να δούμε τα κυριότερα θέματα της εφημερίδας. Αλλά εντωμεταξύ, κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος, έρχονται συνεχώς ενημερώσεις από την ελληνική αστυνομία για τα τελευταία γεγονότα που έχουν καταγραφεί από τις αρχές στην περιοχή μας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι συνελήφθησαν δύο Έλληνες, η Μεδαπή λέει, για απάτη στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Και λέω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί τις τελευταίες αρκετές ημέρες, αν το έχετε διαβάσει ίσως και στο radioevros.gr, το αναδεικνύουμε πάντα, αλλά και στα social media του Radio Evros. Και χτες είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης πολιτών, τηλεφωνικών εξαπατήσεων με τις γνωστές μεθόδους. Παρίσταναν τους λογιστές, τους αστυνομικούς, τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι επιτίδιοι, προσπαθώντας να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψία στα θύματα, κυρίως ηλικιωμένους και ηλικιωμένες. Το λέμε διαρκώς ότι πρέπει να ενημερώνουμε τους ηλικιωμένους και τις ηλικιωμένες γύρω μας, που δεν έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση, να ξέρουν να μην πέσουν θύματα αυτών των απατεώνων. Είχαμε λοιπόν συλλήψεις χτες στην Νέα Ορεστιάδα, την ώρα που εξελίσσονταν συνεχή τηλεφωνικές απόπειρες σε όλη την ευρύτερη περιοχή και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και στα χωριά. Είχαν ενημερωθεί και οι τοπικοί πρόεδροι των κοινοτήτων και εκείνοι με τη μεριά τους ενημέρωναν τις τοπικές κοινότητες να προστατευτούν οι ηλικιωμένες και ηλικιωμένοι που μένουν μόνοι, κυρίως σε σπίτια που απαντούν στα σταθερά τους τηλέφωνα, γιατί σε σταθερά τηλεφωνούν, με τη σειρά παίρνουν τον τηλεφωνικό κατάλογο και ό,τι τύχει, ό,τι τους κάτσει οι απατεώνες. Δεν έχουν συναισθηματισμούς και τέτοια. Αν δουν ότι τους υποψιάζεσαι ή κάτι δεν πάει καλά, στο κλείνουν κατάμετρο, πάνε στον επόμενο. Μέχρι να βρουν το θύμα τους. Εχθές τους βρήκαν όμως τους δύο οι αστυνομικοί μας. Και θα δούμε την ανακοίνωση σε λίγο, αφού ολοκληρώσουμε την ανάγνωση του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη, για να κλείσουμε την εκκρεμότητα αυτή που έμεινε πριν από τις διαφημίσεις, να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Ελεύθερη Θράκη λοιπόν, και στο σημερινό της φύλλο, στο πρωτοσέλιδο, στο κόκκινο ο αγροτικός κόσμος του Εύρου διαβάζουμε, αναφέρεται και αυτή η εφημερίδα, όπως και όλα τα τοπικά μέσα από το Σάββατο και μετά, στην σύσκεψη που έγινε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους με τους κυβερνητικούς βουλευτές του Εύρου και τον Περιφερειάρχη στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Αγρότες λοιπόν και κτηνοτρόφοι έθεσαν στους κυβερνητικούς βουλευτές τα ανοιχτά μέτωπα του πρωτογενούς τομέα, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις, χρονοδιαγράμματα και λύσεις. Διαβάζουμε και για. Και σε αυτή την εφημερίδα για αυτό το θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Πρώτο σέλιδο, πρώτο θέμα στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής έκδοσης. Στα υπόλοιπα θέματα, το άρθρο του Δημοσθένη Δούκα, ο ακατονόμαστος υπογράφει, με τίτλο «Διανοητική μοιοπία και λαγή με πετραχίλια». Ως τίτλο στο σημερινό του χρονογράφημα ο Δημοσθένης Δούκας. Ξεκινάει από το πρώτο σέλιδο και συνεχίζεται μέσα. Διαβάζω τώρα για τον Παναγιώτη Καλακίκο, για τον Χρήστο Γερακόπουλο, για πρωτοβουλίες δηλαδή που αναπτύσσονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για τη διεκδίκηση του Δήμου στις επόμενες εκλογές, για το γυροκομείο της Ορεστιάδας. Διάφορα θέματα των προηγούμενων ημερών θα σχολιάζει ο Δημοσθένης Δούκας στο άρθρο του. Προσωπικός βοηθός ΑΜΕΑ, ένα μεγάλο επίτευγμα του αναπηρικού κινήματος μετά από αγώνες χρόνων. Τι δηλώνουν στην Ελεύθερη Θράκη ο Γιάννης Λιμβαίος και ο Σταύρος Κουδουμάκης.

Ακόμη μία. Με δύο λέξεις, η Μαρίνα Κονδύλη. Και αυτή είναι η τρία έκδοση της εφημερίδας στο editorial της. Προφανώς καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε που αναφέρεται. Ακόμη μία λέει, με τρεις τελίτσες. Άλλη μία γυναίκα που έπεσε θύμα του συντρόφου της, του άντρα της, του φίλου της. Άλλη μία γυναικοκτονία. Χτες, με την Πινελόπη, την κοπελίτσα, την 25χρονη, 24χρονη, πόσο ήταν. Να την μαχαιρώνει ο αδίστακτος 27χρονος φίλος της και να ισχυρίζεται διάφορα μετά από χτες. Με ψεύδι στην αρχή και με άλλους ισχυρισμούς στη συνέχεια. Ακόμη μία λοιπόν, η Μαρίνα Κονδύλη, με αυτό καταπιάνεται σήμερα στο tutorial της. Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης της κλοπής στον Άγιο Νεκτάριο Αλεξανδρούπολης. Εδώ πάλι είχαμε σύλληψη στην Αλεξανδρούπολη. Θα δούμε το αστυνομικό δελτίο που μας περιγράφει το περιστατικό σε λίγο και για αυτή την περίπτωση. Πώς η Νότια Κορέα κατάφερε να ανασχέσει τη δημογραφική κρίση, ποια μαθήματα μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα. Είναι ένα θέμα, ένα άρθρο του Παναγιώτη Κουσίδη. Ξεκινάει από το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης στην εφημερίδα και συνεχίζεται μέσα. Στον Εύρο, τα τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου που βρέθηκαν τυχαία από αιμοδότες σε Αλεξανδρούπολη και Σουφλή. Τι λέει η γιατρός δημόσιας υγείας Ειρήνη Τσανίδου για την πρόληψη. Χρειάζεται προσοχή μέχρι τον Νοέμβριο, μας λένε οι ειδικοί. Και τέλος, στην Ελεύθερη Θράκη, ξανά ανοιχτή για τα οχήματα η παραλιακή της Αλεξανδρούπολης το θέμα, με την ελεύθερη κυκλοφορία όλο το 24ωρο μετά το τέλος της θερινής περίοδου και τις κυκλοφοριακές αλλαγές στη στροφή Εγνατία λόγω έργων. Αυτά με τον έντυπο τοπικό τύπο. Επιστρέφουμε στα δικά μας και στο δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας που λάβαμε πριν από λίγα λεπτά από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αναφέρει το περιστατικό το οποίο σας περιέγραφα, τα περιστατικά με τις απόπειρες εξαπάτησης, τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης πολιτών στην περιοχή μας. Από αστυνομικούς λοιπόν της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας, εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα που διαπράχθηκαν σε περιοχές του Εύρου και συνελήφθησαν για αυτές τις δύο περιπτώσεις δύο ημεδαποί για απάτη. Ερχόμαστε με αυτό το θέμα μετά την Έλενα Παπαρίζου. Μας τραγουδά μαζί σου.

Εξιχνιάστηκαν λοιπόν δύο υποθέσεις απατών, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα εξαπάτησης σε περιοχές της ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας. Η μία απόπειρα και η μία τετελεσμένη απάτη διεπράχθησαν 14 και 21 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Μία απόπειρα 14 Σεπτεμβρίου και μία τετελεσμένη απάτη χτες, 21 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου, αναφέρει η ανακοίνωση γενικότερα. Ειδικότερα δεν μας λέει σε ποια χωριά, στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, διεπράχθησαν αυτά, αλλά είναι στην περιοχή ευθύνης του Βορείου Εύρου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, που συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους όμως συνεργούς τους. Για να δούμε τώρα αναλυτικά τι περιγράφουν οι αρχές για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ως προς τη μεθοδολογία, άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά σε δύο περιπτώσεις με δύο γυναίκες, δύο Ελληνίδες, οι μεδαπές λέει η ανακοίνωση, προφασιζόμενοι τους συλλογιστές και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, με πρόσχημα καταγραφής περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα χρημάτων και χρυσαφικών τιμαλφών που κατήχαν οι παθούς στα σπίτια τους, έπεισαν στις 14 Σεπτεμβρίου τη μία η μεδαπή να παραδώσει χρηματικό ποσό, ενώ χτες, 21 Σεπτεμβρίου, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν τη δεύτερη Ελληνίδα, η μεδαπή, χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν όμως την πράξη τους. Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας και σχετικών αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς της Ορεστιάδας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν με τη συνδρομή και αστυνομικών του τμήματος Τροχέας Ορεστιάδας, εχθές το απόγευμα, δύο δράστες, οι οποίοι επιβαίνονται σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέβησαν την ίδια μέρα στο σπίτι της δεύτερης παθούσα στην Ορεστιάδα, αμέσως στην πόλη λοιπόν συνέβη αυτό. Αναλυτικά το περιγράφει στη συνέχεια η ανακοίνωση. Μετέβησαν λοιπόν χτες στο σπίτι της δεύτερης παθούσα στην Ορεστιάδα για να παραλάβουν τα συμφωνηθέντα, δηλαδή τα χρήματα και τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά και όλα αυτά που την έπεισαν τη γυναίκα, να τους τα παραδώσει. Τάχα μου, γιατί είναι λογιστές και πρέπει να κάνουν καταγραφή. Όπως προέκυψε λοιπόν, ο ένας εξ αυτών, χρησιμοποιώντας το ίδιο όχημα, μετέβη και 14 Σεπτεμβρίου με άλλο άγνωστο δράστη τότε στο σπίτι της πρώτης παθούσα σε χωριό του Εύρου αυτό και παρέλαβε χρηματικό ποσό. Άρα μιλάμε για την ίδια σπήρα. Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα, και οι συλληφθέντες τώρα θα οδηγηθούν στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας. Όχι, θα τους ξέφευγαν. Μπορεί να είναι παντού, μπορεί τα πλοκάμια να έχουν απλωθεί σε όλη τη χώρα, μπορεί να είναι μια λερναία ύδρα, ένα να πιάνει 10 να ξεφυτρώνουν, αλλά και οι αστυνομικοί πλέον υποψιασμένοι αλλά και καλά καταρτισμένοι και σωστά ενεργώντας, φτάνουν στα ίχνη τους κάποια στιγμή, αλλά και πάντα με τη συμφορή των πολιτών. Γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, με το που θα πέσει την αντίληψή σας στο οτιδήποτε, σας τηλεφωνήσουν για να σας ζητήσουν χρήματα, είτε ως λογιστές, είτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ότι κινδυνεύει το σπίτι σας από κάποια τάση του ρεύματος, μπορεί να πάρει φωτιά κλπ. Κλπ. Λένε κάτι τέτοια διάφορα. Είτε ως αστυνομικοί παρουσιάζονται ακόμα, να το ξέρετε και αυτό. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που υποδίονται τους αστυνομικούς και λένε ότι γίνεται μία απόπειρα απάτη στην περιοχή σας. Σε λίγο θα έρθει κάποιος να παραλάβει από εσάς κάποια χρήματα και για να τον πιάσουμε, να τον τζακώσουμε, εμείς οι αστυνομικοί, τάχα μου, αφήστε την τσάντα με τα χρήματα έξω και ερχόμαστε αμέσως. Και τον συλλαμβάνουμε και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Αν δεν, παίρνουν τα χρήματα και εξαφανίζονται. Πείθουν όμως με διάφορα τεχνάσματα, με φοβερή ψυχολογική πίεση, κυρίως τους ηλικιωμένους. Πέφτουν θύματά τους. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώνουμε κάθε στιγμή, με κάθε ευκαιρία, τους ηλικιωμένους και τις ηλικιωμένες γύρω μας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, χθες οι αστυνομικοί τους τσάκωσαν τους δύο. Βεβαίως αναζητούνται και οι άγνωστοι μέχρι τώρα συνεργοί τους, οι οποίοι ίσως να αποκαλυφθούν από την ανάκριση, θα δούμε. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, τη λάβαμε πριν από λίγα λεπτά ως ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, όπως και άλλα περιστατικά που καταγράφηκαν από χτες. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης έχουμε τη σύλληψη χτες το πρωί. Είναι το περιστατικό με τον Ιερό Ναό στην Αλεξανδρούπολη που διέριξαν. Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν ημεδαπό, έναν Έλληνα, διότι νωρίτερα διέριξε τον Ιερό Ναό της πόλης. Χωρίς να αναφέρει ποιον, αλλά είναι γνωστό πια στην Αλεξανδρούπολη. Προκάλεσε φθορές, αφαίρεσε από το εσωτερικό του παγκάρι χρηματικό ποσό. Το παγκάρι ολόκληρο αφαίρεσε με το χρηματικό ποσό. Το πήρε και το σήκωσε και έφυγε. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στο δικαιούχο του, στον Ιερό Ναό δηλαδή. Την προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, αναφέρει η ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας για τη σύλληψη ημεδαπού για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
και φυσικά δεν θα έλειπαν τα περιστατικά διακινητών που συνελήφθησαν στην περιοχή μας και χτες, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Θα δούμε τα τελευταία δύο περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε λίγο.

συνελήφθη, σαν κυρίε και κύριοι, δύο διακινητέ ακόμα, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό τη χώρα σε δύο διαφορετικέ περιπτώσει μη νόμιμου μετανάστε στην περιοχή μα και από τη διεύθυνση αστυνομία Ορεστιάδα αλλά και από αστυνομικού τη διεύθυνση αστυνομία Καβάλα ή Συλλήψη, εχθέ το μεσημέρι. Ένα Αλλοδαπό και ένα Έλληνα συνελήφθησαν. Προωθούσαν στο εσωτερικό τη χώρα σε δύο διαφορετικέ περιπτώσει μη νόμιμου μετανάστε. Η μία που έχει να κάνει με την εθνική οδό Ξάνθη Καβάλα από του αστυνομικού του τμήματο διαχείριση μεταναστευτική. Τμήμα διαχείρισης μετανάστευσης των σωστών Καβάλας, συνελήφθη ο αλλοδαπός διακινητής που εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 μη νόμιμους μετανάστες στην εθνική οδό Ξάνθης Καβάλας, όχι στην Εγνατία οδό, από πίσω στο παλιό το δρόμο. Έφτασε μέχρι εκεί. Η δεύτερη περίπτωση σε παράδρομο της εθνικής οδού Δημοτήχου Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθη από τους συνοριοφύλακες του Δημοτήχου ο Έλληνας διακινητής. Αυτός μετέφερε στην ενδοχώρα 4 μη νόμιμους μετανάστες οδηγώντας γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Κατασχέθηκαν και τα δύο οχήματα αλλά και κινητά τηλέφωνα από τις δύο αυτές περιπτώσεις με τους δύο συλληφθέντες διακινητές και τα 13 άτομα που εντοπίστηκαν προς διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας. Οι συλληφθέντες τώρα οδηγούν τους αρμόδιους εισαγγελείς στην προανάκριση για τις δύο υποθέσεις, ενεργούν αντίστοιχα το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης τη Δημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας.

Τώρα με αυτά και με εκείνα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό τον 11.30 κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία με το ευρωσκόπιό μας και ακολουθούν αρκετά και θέλω να πιστεύω πολύ ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Η Ρίτα Αντωνοπούλου με μια θάλασσα αγάπη μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 11.30. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρου.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, προχωράμε 38 λεπτά μετά τις 11, αυτό πρωινό 3ης 22 Σεπτέμβρη του 2026. Συνεχίζουμε στο ευρωσκόπιο μας μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι, από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ. Την καλημέρα μας και στις λαϊκές αγορές να απευθύνουμε, στο Διδημότικο και στη Νέα Ορεστιάδα, στο Βόρειο Εύρο. Κάθε Τρίτη έχουμε τις λαϊκές αγορές στις δύο πόλεις. Εκεί στους πάγκους κάποιοι παραγωγοί μας ακούν από ό,τι μαθαίνουμε, και οι περαστικοί που στέκονται για λίγο να κάνουν τις αγορές τους. Την καλημέρα μας και σε εσάς εκεί. Καλά ψώνια, καλό τζίρο στους παραγωγούς, καλά να πάνε όλα. Καλημέρα σε όλες και όλους, όπου και αν βρίσκεστε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, είτε ραδιοφωνικά στα FM, 97,1 στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας, είτε διαδικτυακά από το radioevros.gr, μας ακούτε παντού σε όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τι ανέφερε για τον Εύρο και τη Θράκη χτες, ειδικά για τον Εύρο όμως μας ενδιαφέρει περισσότερο, ο Θανάσης Κοντογιώργης. Είναι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Κοντογιώργης, ο οποίος χτες ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα μία ανασκόπηση εβδομαδιαία για τα νέα της περιφέρειας, λέει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τώρα και αυτό κάθε εβδομάδα μέχρι τις εκλογές. Μοιάζει να έρχεται όμως σιγά σιγά και αυτό να μπαίνει στη ρουτίνα της ενημέρωσης της κυβέρνησης προς τους πολίτες. Όπως κάθε Κυριακή ο πρωθυπουργός κάνει μια εβδομαδιαία ανασκόπηση, ίσως κάθε Δευτέρα ο υφυπουργός του να κάνει μια περιφερειακή ανασκόπηση. Θα το δούμε. Πάντως χτες Δευτέρα το απόγευμα προς το βραδάκι είδαμε το δημοσίευμα του κυρίου Κοντογιώργη, και όταν μιλάμε για τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, ξέρετε, είναι ο υπουργός μάλλον παρά τον πρωθυπουργό, είναι σαν να μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης στην ουσία, το δεξί του χέρι. Όπου δεν μπορεί να είναι ο κύριος πρωθυπουργός, είναι ο παρά τον πρωθυπουργό, ο υπουργός του, ο κύριος Κοντογιώργης. Λοιπόν, σε αυτή του τη χτεσινή εβδομαδία ανασκόπηση που αφορά τις ημέρες από 14 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή προχτές για τα νέα της περιφέρειας, έχει ειδικές αναφορές στον Εύρο και στη Θράκη ο κύριος Κοντογιώργης. Αρχικά αναφέρθηκε στο Εύρος Pass, στο πρόγραμμα μετεγκατάσταση των 10.000 ευρώ επίσης. Και με αυτά θα ξεκινήσω. Εντάξει, το Εύρος Pass 2026 ξεκινάει μεθαύριο. Η πλατφόρμα ανοίγει δηλαδή τώρα 24 Σεπτεμβρίου, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό. Ήδη από την προηγούμενη συνεδρία, στην επεισοδιακή συνεδρία στη Νέα Βίσσα, σας είχαμε ενημερώσει ότι θα είναι και αυξημένη η ενίσχυση φέτος. Τα 250 ευρώ είχαν πει τότε και είχαν αποφασίσει. 1.400 ψηφιακές κάρτες λοιπόν θα δοθούν, από 700 για κάθε τουριστική περίοδο, το 250 ευρώ στους δικαιούχους για το Εύρος Pass 2026 που ανοίγει μεθαύριο. Γίνεται αναφορά λοιπόν σε αυτό από τον κύριο Κοντογιώργη. Στη συνέχεια όμως αυτό που, εντάξει, το λέμε τώρα και γελάμε κάθε φορά που το λέμε εμείς οι ευρύτες αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς το υποδέχονται και οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, τις οποίες πλέον επεκτείνεται το πρόγραμμα με την κατάσταση. Κάνει αναφορά για ακόμη μια φορά ο κύριος Κοντογιώργης σε αυτό το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των 10.000 ευρώ, το οποίο θυμίζει για ακόμη μια φορά ότι ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον, λέει, επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές προκλήσεις. Όπως αναφέρει λοιπόν ο Υπουργός, τον Οκτώβριο, τώρα σε ένα μήνα, σε λίγες μέρες, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για την επέκταση του προγράμματος σε ακόμη 8 περιφερειακές ενότητες. Πρόκοψαν οι προηγούμενες, θα πάει και σε άλλες 8 τώρα. Μεταξύ των οποίων θα είναι και η Δράμα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πρόγραμμα έχει ήδη εφαρμοστεί, όπως αναφέρει ο Υπουργός, στον Εύρο, τρομάρα μας. Με μεγάλη επιτυχία εφαρμόζεται στον Εύρο. Μ' αρέσει που τα λένε και όλα, τα πιστεύουν, και οι υπόλοιποι που τα ακούνε και δεν ξέρουν λένε μπράβο. Είναι, λέει, το πρόγραμμα των μέτρων για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης, αυτό το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ. Λοιπόν, γίνεται αναφορά και σε αυτό. Πάμε τώρα όμως να δούμε και πιο ειδικά την αναφορά του, την ιδιαίτερη, στην Ορεστιάδα του κυρίου Κοντογιώργη και στο γυροκομείο της Νέας Ορεστιάδας. Λέει ότι στην Ορεστιάδα γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας γυροκομείου στο κτίριο του παλιού οικοτροφείου της Μητρόπολης στα Δίκαια. Λέει βέβαια στο παλιό οικοτροφείο της Ορεστιάδας, δεν ξέρει μάλλον πόσο μακριά είναι τα Δίκαια ή αν ανοίξει τη Μητρόπολη. Γενικά δεν αναφέρεται τις λεπτομέρειες. Λέει γυροκομείο στο κτίριο του παλιού οικοτροφείου στην Ορεστιάδα. Αναφέρει ότι πρόκειται για έργο κοινωνικής φροντίδας που βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης. Αυτό καταλαβαίνουμε με αυτά που αναφέρει. Λέει ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται στον συντονισμό των επόμενων βημάτων. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι λέει πως η οικοδομική άδεια προχωρά από τη μία και η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ούτε εξασφαλίστηκε ούτε επιβεβαιώθηκε. Προβλέπεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί ο Υπουργός. Και χαρακτηρίζει την υποδομή ιδιαίτερης σημασίας για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τις οικογένειές τους στον Εύρο. Τέλος, γίνεται αναφορά και στα διόδια της Εγνατίας Οδού, ειδικά στα μετοπικά και τα πλευρικά. Στη Θράκη, δηλαδή, περιλαμβάνεται ακόμη μία φορά. Η Θράκη περιλαμβάνεται στην αναφορά του κυρίου Υπουργού για το καθεστώς απαλλαγής των δικαιούχων μόνιμων κατοίκων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Και όπως σημαίνει ο κ. Κοντογιώργης, αποσαφηνίστηκε πλέον ότι η απαλλαγή ισχύει τόσο για τους μετοπικούς όσο και για τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων εντός των προβλεπόμενων γεωγραφικών ορίων. Συνολικά, αναφέρεται στους δικαιούχους μόνιμους κατοίκους της Θράκης ο κ. Κοντογιώργης στη χθεσινοβραδινή του ανάρτηση, ανασκόπηση της εβδομάδας για τα περιφερειακά έργα της κυβέρνησης. Θέλω να διαβάσω ακριβώς αυτό που αναφέρει για την Ορεστιάδα ο κύριος Υπουργός, ο οποίος λέει: «Στην Ορεστιάδα παράλληλα προχωρά ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σημαντικό έργο κοινωνικής φροντίδας, η δημιουργία γυροκομείου στο κτίριο του παλιού οικοτροφείου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται στον συντονισμό των επόμενων βημάτων με τη διαδικασία για την οικοδομική άδεια να προχωρά και τη χρηματοδότηση να προβλέπεται, όπως σας έλεγα, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μια υποδομή ιδιαίτερης σημασίας για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τις οικογένειές τους στον Εύρο», καταλήγει σε αυτή του την αναφορά στην Ορεστιάδα ο κύριος Κοντογιώργης χτες το βράδυ. Στο radioevros.gr μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά το θέμα.

Τώρα θέλω να σας προτρέψω, να σας παροτρύνω, να σας καλέσω να διαβάσετε ένα ρεπορτάζ που ανέβηκε το πρωί στο radioevros.gr. Θα κάνουμε κάποιες αναφορές ραδιοφωνικά βεβαίως για όσους δεν έχετε δυνατότητα να το κάνετε διαδικτυακά αυτό. Με τίτλο «Τα φαντάσματα της λειψιδρίας, μέρος δεύτερο». Χθες έκανα μια αναφορά στο πρώτο μέρος. Χθες δημοσιεύθηκε το μέρος Α για τα φαντάσματα της λειψιδρίας. Είναι ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για όσους δεν το παρακολουθήσατε από χτες. Συνεχίζεται σήμερα και ολοκληρώνεται με συνάδελφο από τα Χανιά, από τα Χανιώτικα Νέα, από την Κρήτη, τον Γιώργο τον Κόνστα. Συνεργαστήκαμε και κάναμε μια έρευνα για τα φαντάσματα της λειψιδρίας, δηλαδή για λιμνοδεξαμενές που κατέρευσαν πριν ακόμα λειτουργήσουν στα Χανιά. Για το φράγμα καλύβας, κομάρων και θαραπιού στον Βόρειο Εύρο που δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ όπως θα έπρεπε. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα το διπορικό μας στις δύο άκρες της Ελλάδος σε υδραυλικά έργα που μένουν φαντάσματα, τα φαντάσματα της λειψιδρίας. Μετά το χτεσινό δημοσίευμα που αφορούσε για τον Εύρο, στο μικρό Δέριο και σε ένα υποδειγματικό, εμβληματικό φράγμα φάντασμα που ποτέ δεν έχει γίνει και παραμένει ακόμα στο στάδιο της μελέτης, παρότι έχει εξασφαλιστεί για χρηματοδότηση ως εθνικό ενδιαφέροντος έργο, επίγον έργο τώρα, το 2023 θα ρω, ήταν τα 2,8 εκατομμύρια που εγκρίθηκαν για τη μελέτη. Και ακόμα μένουμε σε αυτό το στάδιο για το μικρό Δέριο τώρα και εκείνο το φράγμα που δεν είναι καν φράγμα, είναι απλά ένα φάντασμα. Στα φαντάσματα της λειψιδρίας τώρα του Βορείου Εύρου εστιάζουμε στο σημερινό μας ρεπορτάζ με την καλύβα κομάρων που όπως χτίστηκε έτσι έμεινε και έτσι σπαταλήθηκαν τόσα εκατομμύρια και δεν λειτουργήσε ποτέ, αλλά και το θεραπείο που μένει ασυντήρητο εδώ και 50 χρόνια. Όπως και, για να μην νιώθουμε μόνοι δηλαδή και αδικημένοι, στα Χανιά έχουμε τρύπιες λιμνοδεξαμενές, να ξέρετε. Κάνουμε μια σύνδεση λοιπόν των δύο άκρων της χώρας με παρόμοια ζητήματα κρατικής ασυδοσίας, αδιαφορίας, αναλγησίας και τοπικής επίσης της αυτοδιοίκησης ή άλλων παραγόντων, φτάνοντας να κατασπαταλώνται εκατομμύρια ευρώ σε έργα που τελικά δεν ωφελούν τον πολίτη πουθενά, αφού παραμένουν αναξιοποίητα. Στο radioevros.gr σήμερα το δεύτερο μέρος για ό,τι αφορά στον Εύρο, είπαμε τα κόμαρα, η καλύβα κομάρων και τα θεραπείο είναι στο επίκεντρο του ρεπορτάζ. Για την τεχνητή λίμνη δίπλα στα κόμαρα, η οποία ως τέτοια φαντάζει, αν πάει κανείς και δει εκεί πέρα πόσο νερό έχει αυτή η τεχνητή λίμνη στα κόμαρα, στο φράγμα καλύβας κομάρων και πόσο αναξιοποιητό μένει αυτό το νερό, είναι θλιβερότατο το θέαμα. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό στο radioevros.gr βεβαίως, για του λόγου το αληθές, αλλά και δηλώσεις και συνεντεύξεις του Κώστα Σκιαφκαλώζη, του αντιπροέδρου του ΕΒ Βορείας Περιοχής Άρτα και πρώην Δημοτικού Συμβουλού Τριγώνου, που θυμάται από την πρώτη στιγμή την κατασκευή του έργου και μας περιγράφει την κατάσταση. Μόνο από το φράγμα αυτό των κομάρων της καλύβας, το νερό θα έφτανε για όλη την καλλιεργητική περίοδο σήμερα, υποστηρίζει ο κ. Σκιαφκαλώζης. Θα δείτε και τη φωτογραφία από το στεγνό κανάλι από όπου θα περνούσε το νερό αν λειτουργούσε το φράγμα της καλύβας κομάρων, για να αρδευτούν τα αγροτεμάχια της περιοχής του Βόρειου Άρδα. Επίσης, θα δείτε και την εμφανή εγκατάλειψη στις εγκαταστάσεις. Τα έχουμε καταγράψει όλα και με τον φακό μας, αλλά και με τις δηλώσεις και τις καταγραφές και τις μαρτυρίες και του Δημήτρη του Δρακούδη, του Προέδρου του ΕΒ Βόρειας Περιοχής, που λέει πως πρέπει να γίνουν επιτέλους έργα υποδομών αντίστοιχα με τις Βουλγαρίες και τις Τουρκίες, λέει μεταξύ άλλων, και περιγράφει την κατάσταση ο κ. Δρακούδης, αλλά και τις απαντήσεις του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη του κ. Βενετίδη και στο χθεσινό ρεπορτάζ που αφορούσε στο μικρό Δέριο και στο σημερινό για το θεραπείο και τα κόμαρα. Έχουμε και τη θεσμική απάντηση της περιφέρειας δια του κυρίου Βενετίδη, του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη. Στο χθεσινό, μάλιστα, είχαμε και μία συνέντευξη του κυρίου Καλακίκου, του δημάρχου Σουφλίου, για το φράγμα Μικρού Δερίου. Περιγράφει μία κατάσταση, μία άγνωστη για πολλούς ίσως ιστορία, και ότι συμβαίνει και σε εκείνη την περιοχή. Αλλά και του προέδρου του Εύερυθρο Ποτάμου, τη μαρτυρία καταγράψαμε επίσης. Θα το δείτε, είναι ένα αναλυτικότατο ρεπορτάζ με συνεντεύξεις, με φωτογραφικό υλικό, με τα στοιχεία όλα για τα φράγματα που έμειναν φαντάσματα, τα φαντάσματα της λειψιδρίας στον Εύρο, αλλά και στην Κρήτη, στα Χανιά συγκεκριμένα. Ένα ρεπορτάζ που υποστηρίχθηκε δημοσιογραφικά από τον μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό IMED για αυτή τη συνεργασία των δύο άκρων, των Χανίων και του Εύρου. Τα φαντάσματα της λειψιδρίας λοιπόν, μέρος δεύτερο, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο radioevros.gr.
όπου ανέβηκε πριν από λίγο και η συνέντευξη Βασίλη Μαυρίδη σε άρθρο. Για όσους δεν τον ακούσατε, τον πρώην Δήμαρχο Ορεστιάδας και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, τον κύριο Μαυρίδη στην πρωινή περιπολία, σε μια ωριαία συνέντευξη μεγάλης διάρκειας, εφόλης της ύλης. Μπορείτε να τα διαβάσετε στο radioevros.gr και να ακούσετε όσα είπε ο κύριος Μαυρίδη στο απόσπασμα που δημοσιεύεται, που προβάλλεται, μεταδίδεται μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Από τη συνέντευξη του κυρίου Μαυρίδη θα επανέλθουμε σε αυτήν για να σας δώσουμε κάποια στοιχεία. Ξέρω ότι πολλές δεν έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στο διαδίκτυο, ακούτε ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνετε για να ενημερώνεστε, και αυτή είναι η επιλογή σας χρόνια τώρα και η αγαπημένη σας συνήθεια, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα σας μεταφέρουμε λοιπόν κάποια από τα σημαντικότερα που είπε ο κύριος Μαυρίδης σε λίγο. Έχουμε φτάσει 4 λεπτά, όχι 6 λεπτά πριν τις 12, οπότε δεν θα προλάβουμε τώρα, θα μας διακόψει το διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό, να πάμε μόνο σε μια απάντηση που οφείλω σε φίλη ακροάτρια για το πότε θα λειτουργήσει το Συνέδριο Διόνυσος, ρωτάει. Με αφορμή και τη δημοσίευση από το Ψυχασπής για το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ψυχικής Υγείας που από χτες γνωστοποιήθηκε, ανακοινώθηκε. Αρχικά να πάω σε αυτό. Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέρημνας Νέας Νομού Εύρου είναι το Ψυχασπής, για όσους δεν το ξέρουν. Το οποίο διοργανώνει 10 χρόνια τώρα φέτος, κλείνει, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ψυχικής Υγείας στο Θέατρο Διόνυσος, στο Συνέδριο Διόνυσος, στη Νέα Ορεστιάδα, κάθε βράδυ στις 9. Τριήμερο φέτος το φεστιβάλ, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με δωρεάν είσοδο για όλες και όλους και με ταινίες που ανδρούν τα θέματά τους από διάφορες ιστορίες με ήρωες που πάσχουν από θέματα ψυχικής υγείας ή αντιμετωπίζουν αυτή και η οικογένειά τους. Γενικότερα, ιστορίες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον άνθρωπο, όπως λέει και η φετινή αφίσα από το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ψυχικής Υγείας του Ψυχασπής. Αυτό έρχεται λοιπόν 9 με 11 Οκτωβρίου. Τώρα το Συνέδριο Διόνυσος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του για τη χειμερινή σεζόν 1η Οκτωβρίου, με την έναρξη του μήνα του Οκτώβρη, ημέρα Πέμπτη, ξεκινάει το πρόγραμμα των προβολών. Με ποια άλλη ταινία? Άραγε, με την Οδύσσια. Τι άλλο? Πολύ αναμενόμενη, πολύ διαφημιζόμενη. Τεράστια επιτυχία, εμπορική, εισπρακτική δηλαδή, αλλά και καλλιτεχνική για κάποιους. Με μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς που θέλουν να τη δουν και στην περιοχή, και οφείλουμε να έχουμε τις δυνατότητες, να δίνουμε τις δυνατότητες, να έχουμε όλες τις ίδιες ευκαιρίες και σε αυτά και σε αυτούς τους τομείς της παρακολούθησης ταινιών πρώτης προβολής παγκοσμίως. Βεβαίως έχουμε τη δυνατότητα στο χειμερινό πρόγραμμα, χειμερινός είναι ο κινηματογράφος, στο Συνέδριο Διόνυσος, στο Θέατρο Διόνυσος, να ξεκινήσουμε 1η Οκτωβρίου με αυτή την ταινία. Πέμπτη λοιπόν 1 Οκτωβρίου, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Σάββατο 3 Οκτωβρίου και Κυριακή 4 Οκτωβρίου, τετραήμερο προβολών στις 9 το βράδυ με την Οδύσσια. Για το πρόγραμμα το κινηματογραφικό της νέας σεζόν, αμέσως μετά την επόμενη εβδομάδα, 9 με 11 Οκτωβρίου, θα είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ψυχασπής με δωρεάν είσοδο για τις ταινίες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον άνθρωπο. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 12. Επιστρέφουμε με τη συνέντευξη Βασίλη Μαυρίδη στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία σήμερα το πρωί, για να δούμε τα βασικά σημεία της. Και με άλλα θέματα, πολλά και ενδιαφέροντα ακολουθούν σε μια ολόκληρη ώρα που έχουμε μπροστά μας, γεμάτη μέχρι τη μία, εδώ, στο ευρωσκοπείο μας. Διώχνουμε τα σύννεφα προς το παρόν, με τους Νάμα να μας τραγουδούν γι' αυτό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ράδιο Εύρω.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 54 023 102.
11: ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr.

0: με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Συνεχίζουμε στην τελευταία ώρα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Περάσαμε 7,5 λεπτά και μετά μεσημβρίαν πια, 12 και 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή η ώρα. Και μέχρι τη μία συνεχίζουμε. Από εκεί που σταματήσαμε πριν μας διακόψουν οι διαφημίσεις, είχαμε μείνει στη συνέντευξη Βασίλη Μαυρίδη που σας έλεγα ότι ήταν μια ωριαία συνέντευξη στην πρωινή περιπολία σήμερα, εφόλης της ύλης. Και για να μην σας τα λέω εγώ, θα μας τα πει ο ίδιος ο Βασίλης ο Μαυρίδης τώρα. Καλά, δεν τον έχουμε ξανά ζωντανά, αλίμονο. Αλλά έχει γίνει ένα συνοπτικό βιντεάκι περίπου 3 λεπτών που έχει δημοσιευθεί πριν από λίγα λεπτά στα social media του Ράδιο Εύρος. Για όσους έχετε δυνατότητα διαδικτυακά να τον δείτε κιόλας και να τον ακούσετε εκεί. Ραδιοφωνικά μπορούμε με αυτό το 3 λεπτό να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη συνολικά. Ακούμε τον κύριο Μαυρίδη.
4: Όντως, στο Δημοτικό Σχολείο του Πύργου, ενώ είχαμε εξασφαλισμένα τα χρήματα εδώ πολλά χρόνια πριν, η πραγματικότητα είναι ότι εμείς καθυστερήσαμε. Δεν το αρνούμε καθόλου αυτό, κάνουμε την αυτοκριτική. Η πρόταση για την έναρξη λειτουργίας μουσικού γυμνασίου έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η νέα Δημοτική Αρχή, που ίσως δεν ήθελε να φανεί ότι το εντάξαμε εμείς, το κράτησε λίγο, έτσι ώστε να περάσει ο χρόνος, να βρουν μια άλλη πρόταση για προσωνία. 260.000 βάζουμε από τα ταμεία του Δήμου. Με αυτά τα λεφτά, χωρίς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, θα μπορούσαμε να έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των παιδικών χαρών και να μην είναι κλειστές επί 2,5 χρόνια. Έχασαν 2.200.000 επειδή δεν συντόνισαν να καταθέσουμε σοβαρές προτάσεις. Πρώτα στον αριθμό που επιτρέπεται, δηλαδή όποιος το ακούει, ένας αγροτικός δήμος να μην κατέθεσε 6 προτάσεις, θα βλέπαμε μετά το αποτέλεσμα. Δεν μας δικαίωσε βέβαια με τις 2 μόνο που ενέταξαν, μπορεί και άλλες 2 που θα κατέθεταν και αυτές να τις είχαν κάνει χάλια. Αλλά τουλάχιστον αυτή την ευκαιρία που σου δίνει, αξιοποίησέ την. Δυστυχώς υστερούμε και στην καθαριότητα και σε αυτά που έπρεπε να γίνουν στο Πράσινο, γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός. Ο πρώτος που είχε κάνει επίσημη δήλωση, εγώ το θυμάμαι, ήταν ο Σεβασμιότατος, που είπε ότι, και μάλιστα από τότε είχε πει, το κτίριο αυτό που υπάρχουν στα δίκαια να το διαθέσουμε για να κάνουμε έναν τέτοιον χώρο. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών βοήθησε έτσι ώστε να εξαγγελθεί την έτρεκη. Πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό. Αλλά εδώ πάλι είχαμε τον προηγούμενο Αύγουστο, Αύγουστο του 25, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Δήμαρχος μας είπε υπογράφηκε το προεδρικό διάταγμα. Και έχουν περάσει 14 μήνες και ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Λέγαμε για λειτουργία του. Δεν το βλέπω. Τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση του προεδρικού διατάγματος. Δυστυχώς μαθαίνω ότι υπάρχουν αρκετές ακόμα δυσκολίες. Μάλλον δεν πάμε για δημοτικό υδροηλεκτρικό. Το κρατάμε με άνω τελεία. Ποτέ δεν απαντάει στην ερώτηση που του έχω κάνει, γιατί σταμάτησε τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας που είχαμε ξεκινήσει με απόφαση. Δώσαμε λεφτά σε εταιρεία να μας φτιάξει ενεργειακή κοινότητα, που θα ήταν κύριος μέτοχος ο Δήμος και ο μεγαλομέτοχος ο δεύτερος θα ήταν η ΔΕΙΑΟ, Δημοτικές Επιχειρήσεις. Μπήκε φρένο σε αυτό. Και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Εμείς της αντιπολίτευσης, ενώ έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αυτοδιοικητικά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εγώ για άλλη μια φορά θα πω, ακόμη δεν έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Όταν έκανα το κάλεσμα, την έκκληση για συστράτευση των υγιών δυνάμεων, κάποιοι το χλέβασαν το υγιείς δυνάμεις, αλλά είδα μια τεράστια ανταπόκριση και όσο περνάει ο καιρός αυτό με χαροποιεί. Ανθρώπους που έχουν σοβαρή και επαγγελματική πορεία, έχουν στα τοπικά δρόμενα

0: μια πάρα πολύ καλή παρουσία και δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τους βλέπω πλέον ότι σε ένα τέτοιο εγχείρημα θα είναι στρατιώτες σε μια τέτοια προσπάθεια.
1: Ακούσαμε τον Βασίλη Μαυρίδη σε ένα ποτπουρί από όσα είπε, από όσα απάντησε στα ερωτήματα του Γιάννη Βαλεκούδη και του Χάρη Καταρίδη στην πρωινή περιπολία σήμερα νωρίτερα. Αναλυτικά όλα αυτά, όλη του η συνέντευξη που είπαμε είναι μια ώρα, στο radioevros.gr έχει δημοσιευτεί και το σχετικό άρθρο. Ακούσατε, είπε, μίλησε για το Δημοτικό Σχολείο Πύργου, για το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας, για τις παρανομίες, όπως είπε, για τα γήπεδα τέννις, υποστήριξε ότι έγιναν παρανομίες, για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ, για τις παιδικές χαρές και τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και τη συμμετοχή του Δήμου. Για τις καθυστερήσεις στους ελέγχους και στην επαναλειτουργία των κλειστών παιδικών χαρών, για την αγροτική οδοποιία. Για τα 105 εκατομμύρια που ήρθαν στην πόλη, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει στη δική του θητεία. Για το γυροκομείο, στα δίκαια. Για τα αντισταθμιστικά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε. Για την κτηνιατρική σχολή, ακούσατε. Βέβαια εδώ εγώ έχω άλλη πληροφορία, σε σχέση με αυτή που ακούστηκε από τον κύριο Μαυρίδη, ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες ακόμα δυστυχώς και λοιπά από ό,τι γνωρίζει. Εγώ γνωρίζω ότι έχει κλείσει και η τελευταία εκκρεμότητα πριν από λίγες μέρες που ζητήθηκε μία ακόμη διευκρίνηση, ένα ξεκαθάρισμα ακόμα σε κάποιους κωδικούς. Ήταν και το τελευταίο που ζητήθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οδεύουμε, όπως μας διαβεβαίωσε χθες και η Πρίτανης, προς το τέλος πια από όσα ζητά το Συμβούλιο της Επικρατείας για την νομιμοποίηση του τμήματος και να πάει προς υπογραφή το προεδρικό διάταγμα μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, μας λένε τώρα, το κρατάμε. Επίσης για το υδροελεκτρικό φράγμα, όχι φράγμα, σταθμό, υδροελεκτρικό σταθμό στο φράγμα του θεραπείου στον Άρδα, πολλά έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια, ένα έργο, μια ιδέα που κόλλησε και τέθηκαν και τρία ερωτήματα και απαντήθηκαν για αυτό το θέμα επίσης στη συνέντευξη με τον κύριο Μαυρίδη, αλλά και στο τέλος εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το θέμα των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών και τη δική του βούληση. Πρόθεση προς το παρόν, για το βούληση θα δούμε στη συνέχεια. Απάντησε και για αυτά. Για το ρόλο της αντιπολίτευσης σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και για το ρόλο τον δικό του, τον πολιτικό, την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Μαυρίδη, πολλά αναλυτικότατα. Με λεπτομέρειες στο radioevros.gr και με τη συνέντευξή του, αν θέλετε να τον ακούσετε από την αρχή σε όσα είπε. Λοιπόν, πάμε σε άλλα. Μια αγάπη δεμένη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη θα μας οδηγήσει σε άλλα.

Τώρα, φίλες και φίλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και συγκεκριμένα δύο βουλευτές του, ο Γιάννης Οδελής και ο Λεωνίδας Στολτίδης, που πολλές φορές αναφέρονται σε θέματα του Εύρου και τα αναδεικνύουν και τα φέρνουν στο Κοινοβούλιο ως ερώτηση για να πάρουν απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, αυτή τη φορά κάνουν λόγο και αναδεικνύουν το θέμα, το φέρνουν κοινοβουλευτικά, για τη μαζική δηλητηρίαση των μαυρόγυπων στη Δαδιά, και όχι μόνο των μαυρόγυπων. 6 μήνες μετά, λένε, καμία ουσιαστική ενημέρωση δεν έχουν και κανένα ολοκληρωμένο μέτρο προστασίας δεν έχει ληφθεί, σύμφωνα με τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο ο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λένε, έχει αναδείξει και στη Βουλή και με την ερώτηση του Μαρτίου το πρωτοφανές και ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό αυτό μαζικής δηλητηρίασης μαυρόγυπων και άλλων ειδών άγριας σπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσος Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου στον Εύρο, με τα καταγεγραμμένα θύματα δηλητηριασμένων δολωμάτων να ανέρχονται σε 9 μαυρόγυπες και ακόμη 16 άγρια ζώα. Είχε επισημάνει τότε το κόμμα ότι το περιστατικό αποτελεί βαρύ πλήγμα για τον ήδη ευάλωτο πληθυσμό του μαυρόγυπα και είχε ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα για την ολοκληρωμένη προστασία της άγριας σπανίδας με ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας, επιστημονική παρακολούθηση και ολοκληρωμένη κρατική διαχείριση. 6 μήνες μετά, τώρα, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ουσιαστική ενημέρωση ούτε για την πορεία των ερευνών, ούτε για τα αποτελέσματά τους. Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση. Πρόσφατα έγινε μια κοινή μήνυση κατά αγνώστων από περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο δάσος της Δαδιάς και όχι μόνο. Και από εκεί θα περιμένουμε πλέον την εξέλιξη του θέματος, να δούμε πώς θα προχωρήσει νομικά. Κλείνω την παρένθεση, γιατί αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Από την πολιτεία δεν ξέρω τι καινούριο μπορούμε να μάθουμε. Θα δούμε αν θα απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός που ερωτάται για αυτό, ο υπουργός περιβάλλοντος και. Συγκεκριμένα σε αυτόν θα πρέπει να. Ναι, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε αυτόν απευθύνονται οι δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 6 μήνες μετά. Σημειώνουν ότι ο συγκεκριμένος μαυρόγυπας συγκαταλέγεται στα πλέον απειλούμενα αρπακτικά πτηνά της Ευρώπης, ενώ η περιοχή της Δαδιάς φιλοξενεί τη μοναδική φυσικά αναπαραγόμενη αποικία του είδους στα Βαλκάνια, η οποία αριθμεί μόλις 36 έως 47 ζευγάρια μαυρόγυπων. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, η απώλεια ακόμη και περιορισμένου αριθμού ενήλικων ατόμων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αποσταθεροποίηση της αποικίας. Το τραγικό αυτό περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο γεγονός, λένε οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καμία ολοκληρωμένη λύση δεν έχει δοθεί στα πραγματικά προβλήματα που το γέννησαν το γεγονός αυτό και το ανέδειξαν. Παραμένουν οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, η απουσία ολοκληρωμένης επιστημονικής παρακολούθησης της άγριας σπανίδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι από ζημιές στο ζωικό τους κεφάλαιο. Θέλω να δω τις δύο ερωτήσεις που απευθύνουν. Ναι, προς τον κύριο Υπουργό, λοιπόν, ο κύριος Δελής και ο κύριος Στολτίδης ρωτούν ποια είναι η εξέλιξη των ερευνών για τη μαζική δηλητηρίαση άγριας σπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, ποια είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων και αν έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν έχουν εντοπιστεί, σας το λέμε εμείς, αφού έχει γίνει μήνυση κατά αγνώστων. Επίσης ρωτούν τον Υπουργό τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να πραγματοποιηθεί με ευθύνη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών συστηματική και επιστημονική τεκμηριωμένη καταγραφή και παρακολούθηση της άγριας σπανίδας. Καλά, αυτό από τον ΕΦΠΕΚΑ γίνεται και από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι, κύριοι βουλευτές. Κάπου εδώ θα έπρεπε να διατυπωθεί μάλλον κάπως αλλιώς αυτό, σαν να υποτιμάμε τη δουλειά που ήδη γίνεται και είναι κρίμα και άδικο για αυτούς που την κάνουν. Ζητούν λοιπόν να μάθουν τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να πραγματοποιηθεί με ευθύνη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή και παρακολούθηση της άγριας σπανίδας και της εξέλιξης των πληθυσμών της, ώστε να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες προτάσεις διαχείρισης και προστασίας. Ειδικότερα, τι μέτρα θα πάρει για την προστασία και ανάκαμψη του πληθυσμού του μαυρόγυπα στη Δαδιά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις νέες. Εδώ αυτά έχουν ληφθεί, κύριοι βουλευτές. Χάνουμε λίγο την ουσία με τα δολώματα και τον έλεγχο και την εξέλιξη της υπόθεσης που παραμένει για πολλωστή φορά μετά από πολλά περιστατικά ανεξιχνίαστη μάλλον το σωστό. Οπότε τώρα αυτές οι ερωτήσεις, εντάξει, θα έχει απαντήσει στο Υπουργείο να τους δώσει σίγουρα συγκεκριμένες για τα μέτρα που λαμβάνονται μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές για τους πληθυσμούς του μαυρόγυπα στη Δαδιά, για να διασφαλιστούν ότι οι δράσεις ενίσχυσης του είδους όπως οι τεχνητές φωλιές θα συνοδεύονται από ουσιαστικά μέτρα προστασίας του. Να ενισχυθούν άμεσα οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Εδώ ναι, χρειάζεται μόνιμο επιστημονικό προσωπικό, είναι αλήθεια, και προσωπικό φύλαξης με σταθερή και επαρκή κρατική χρηματοδότηση και με όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να μπορούν να ασκήσουν ουσιαστικά τις αρμοδιότητές τους για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας σπανίδας. Και τέλος, οι δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ζητούν να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης αποζημίωση των κτηνοτρόφων στο 100% των αποδεδειγμένων ζημιών που προκαλούνται στο ζωικό τους κεφάλαιο από είδη της άγριας σπανίδας χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια. Και ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε
να πραγματοποιηθεί οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των κυνηγών και συνολικά του πληθυσμού της περιοχής, τόσο για την προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας, όσο και τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ρωτούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και περιμένουν απάντηση τώρα κοινοβουλευτικά, αρμοδίως και θεσμικά, να τους δοθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, για να δούμε τι θα απαντήσει το Υπουργείο. Θα μείνουμε στη Δαδιά βεβαίως ξανά, διότι εκεί ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, όπως και χθες σας έλεγα, οι αγώνες βουνού, το τρίτο Δαδιά Trail Run, DTR γνωστότερο πια. Και χθες εξέδωσε ο Δήμος Σουφλίου μια σχετική ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου με ευχαριστίες, με την περιγραφή όλου αυτού που συνέβη, με τα αποτελέσματα, με τους τρεις πρώτους ανακατηγορίες στους άντρες και στις γυναίκες, αλλά και με τον συνολικό πίνακα όλων των αθλητών και την κατάταξή τους, τα επίσημα αποτελέσματα δηλαδή των αγώνων. Στο radioeves.gr μπορείτε να τα βρείτε ενδιαφερόμενοι. Όλα πήγαν περίφημα, σημειώνουμε και εκεί, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του επιτόπιο. Για τρίτη συνεχή χρονιά στη διοργάνωση των αγώνων δρόμου βουνού μέσα στην καρδιά του δάσους της Δαδιάς, στο παρατηρητήριο, στο κέντρο ενημέρωσης, στο χωριό της Δαδιάς, στους γύρω δρόμους. Από παντού πέρασαν οι αθλητές των 23 χιλιόμετρων, των 10 χιλιόμετρων, των 6 χιλιόμετρων. Το Δαδιά Trail Run οργανώθηκε λοιπόν άριστα την περασμένη Κυριακή. Αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση, αποτίμηση και προσωπικό συμπέρασμα. Άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και μια εμπειρία μοναδική όμως σε αθλητές και επισκέπτες, και αυτό είναι ένα συνολικό συμπέρασμα από όσους καταγράφουν την εμπειρία τους με τα καλύτερα λόγια την επόμενη μέρα. Το σύνθημα μήνυμα παραμένει: ένας αθλητής, ένα δέντρο. Όμως εκατοντάδες άνθρωποι τελικά, κάθε ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, σωματότυπου, οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, βρέθηκαν εκεί, μπήκαν στο δάσος, το άφησαν να τους αγκαλιάσει με τις πληγές του, με τα κάρβουνά του, αλλά και με την αναγέννησή του, τα φιντάνια του και τα καταπράσινα δέντρα που πεισματικά μένουν εκεί αγέροχα στο δάσος μας. Μια όμορφη ιστορία λοιπόν ξεκίνησε το 2024 με τον Δαδιά Trail Run, τον αγώνα βουνού της Δαδιάς, και ένα χρόνο μετά τη μεγάλη καταστροφή που μπήκαν οι βάσεις ιερές, φαίνεται πως χτίζεται τώρα χρόνο με το χρόνο όλο και πιο συναρπαστική αυτή η ιστορία. Φέτος φτάνοντας στην τρίτη διοργάνωση, και το ραντεβού να κλείνεται από τώρα για τον Δαδιά Trail Run 2027, μιλάμε πλέον για έναν θεσμό. Το γραφικό υλικό που δημοσίευσε ο Δήμος Σουφλίου στα μέσα και τα αποτελέσματα όλα και οι ευχαριστίες και τα σχετικά από τον Δήμο στο radioevros.gr και για αυτό το θέμα. Και πώς κυλάει έτσι ο χρόνος? Από διαφημιστικό διάλειμμα σε διαφημιστικό διάλειμμα δεν καταλαβαίνω πότε περνάνε τα ημίωρα, ειλικρινά. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ, φτάσαμε σχεδόν 12.30, 12 και 25. Έχουμε ακόμη ένα ημίωρο, το τελευταίο μέρος εκπομπής σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, στις οποίες θα μας οδηγήσει ο Μάριος Φραγκούλης μαζί με τον Γιώργο Περί και ένα υπέροχο τραγούδι, το Μωρό που ακολουθεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πτώσεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Φυσικά και ξενιάσαμε και σήμερα με το Χαγιάτη να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Αυτή την έγνοια δεν την έχουμε μες στη μέρα μας. Το «Τι θα φάμε σήμερα» στην Νέα Ορεστιάδα το έχουμε λυμμένο. Το έχουμε απαντήσει. Είναι δεδομένο, θα φάμε χαγιάτη. Και σήμερα λοιπόν η επιλογή για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας είναι μία και αποκλειστικά Χαγιάτη. Λαχταριστό, απολαυστικό, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Το Χαγιάτη μας στην Κωνσταντινούπολη 179 μας μαγείρεψε και σήμερα. Με αγάπη φτιαγμένο λέει το μεσημεριανό σπιτικό φαγητό μας. Καλά, εννοείται. Το βασικό συστατικό, γι' αυτό και πετυχαίνει και γίνεται καλό το φαγάκι, γιατί υπάρχει μπόλικη αγάπη. Μεγάλες μερίδες αγάπης μέσα στα φαγητά μας από το Χαγιάτη. Ο σαρμάς ο μοναδικός μόνο με αγάπη γίνεται. Σαρμάς αυθεντικός, στρακιώτικος, ντόπιος, ορεστιαδίτικος, χαγιατίστικος. Ο σαρμάς και σήμερα Τρίτη όπως και το Σάββατο, Τρίτες και Σάββατο στο Χαγιάτη. Με πατατούλες φούρνου δίπλα, μια χαρά. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου επίσης σήμερα στο Χαγιάτι μας. Γεμιστά πιπεριές και ντομάτες με κιμά, μουσακάς απίθανος, κανελόνια special, παστίτσιο υπέροχο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ, μπιφτέκια γεμιστά, είτε με τυρί, κρέμα, γκούντα και κοτσαρέλα. Κοτσαρέλα, χειρότερα. Μοτσαρέλα. Τυρί κρέμα γκούντα μοτσαρέλα, μπιφτέκι γεμιστό. Χάνω τα λόγια μου κάθε φορά που βλέπω το μενού από το Χαγιάτι. Τρέχουν τα σάλια, ξέρετε. Τώρα κάνουμε εικόνες, φαντασίες, διάφορες. Μας έρχονται γεύσεις στο ουρανίσκο και χάνεσαι μέσα σε αυτό το φεστιβάλ γαστρονομίας. Φεστιβάλ γαστρονομίας από το Χαγιάτι καθημερινά. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί κρέμα γκούντα μοτσαρέλα ή μπιφτέκια γεμιστά φρεσκοζυμωμένα ζουμερά με φέτα και ντομάτα. Δύο επιλογές σε μπιφτέκια γεμιστά από το Χαγιάτι κάθε μέρα. Και κοτόσουπα έχουμε σήμερα, βεβαίως. Αυγολέμονο, έσφιξε και λίγο καιρό. Σήμερα έπεσε η θερμοκρασία. Γιουβαρλάκι, αυγολέμονο, σουπίτσα, ό,τι πρέπει. Αλλά και κοτοσουπίτσα μια χαρά. Και λαχανιά, η ευρύτικη με τροφερό μοσχαράκι. Και κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιτάρι. Και χοιρινή τηγανιά, τοπα. Φακές, έχουμε σουπίτσα. Έχουμε φακές, αρωματισμένες με δάφνη. Έχουμε και λαδερά, φασολάκια και μπάμια, αν προτιμάτε. Και να και τα ψάρια μας. Βέβαια, Τρίτη σήμερα θα έλειπε το ψάρι από το Χαγιάτι. Λείπει το ψάρι από το τραπέζι στην Ορεστιάδα, στο Δημότυχο, κάθε Τρίτη. Και ψάρι, χρόνια τώρα πάνε μαζί. Σολομό στο φούρνο έχουμε, λαβράκι στο φούρνο, τσιπούρα στη σχάρα, γάβρο τηγανιτό ή σαρδελίτσα τηγανιτή αν προτιμάτε. Πολλές οι προτάσεις και εδώ σε θαλασσινά από το Χαγιάτι μας. Καλύπτει όλα τα γούστα, κάθε μέρα. Και άλλες πολλές επιλογές και προτάσεις στο μενού της ημέρας, δεν θα τα πω όλα, θα τελειώσουμε την εκπομπή και ακόμα θα μιλάμε για το Χαγιάτι. 2552-02-25-25, κάντε ένα τηλεφώνημα. Κάντε και την παραγγελία σας, να έρθει το χώρο σας, το φαγάκι σας. Τώρα πάμε σε άλλα, να προχωρήσουμε με τον κύριο Φλωρίδη. Θα σταθούμε τώρα στις δηλώσεις του τις χθεσινοβραδινές στην ΕΡΤ. Έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και αναφέρθηκε στον Εύρο. Σε αυτό θα σταθούμε. Υποστήριξε λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο εκ του Πασόκ προερχόμενος και εξοκοινοβουλευτικός υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος όμως τώρα πλέον θα τεθεί στην κρίση του λαού ως υποψήφιος βουλευτής Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Φλωρίδης. Υποστήριξε λοιπόν ότι η Ελλάδα βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με εθνικούς κινδύνους. Απάντησε στην κριτική που προκάλεσε η πρόσφατη αναφορά του για τους κινδύνους μιας πιθανής ακυβερνησίας μετά τις εκλογές. Αυτή η κινδυνολογία που αναπτύσσεται κάθε χρόνο, κάθε φορά μάλλον μετά από 4 χρόνια στην προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, ο κ. Φλωρίδης θες συνέδεσε τη σταθερότητα της κυβέρνησης με την ικανότητα της χώρας να διαχειρίζεται κρίσιμες καταστάσεις και είπε: «Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση». Δηλαδή, να νιώθουμε ότι διακινδυνεύουμε καθημερινά και μόνιμα, έτσι, εθνικά. «Ας έρθει κάποιος να μου το πει», λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας, του λέει αυτό, «ότι δεν είμαστε σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση». Ωραίο αυτό. Καθόλου τρομολαγνικό. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λοιπόν αναφέρθηκε στην περίοδο του δικοματισμού, υποστήριξε ότι τότε δεν υπήρχε αμφιβολία για τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Τότε γι' αυτό υποστηρίζει το Πασόκ, δηλαδή, μας λέει εμέσως. «Στην Ελλάδα του δικοματισμού ποτέ δεν υπήρχε δίλημα στον ελληνικό λαό αν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Και η επιλογή του ήταν Πασόκ για να κυβερνήσει. Τώρα όμως, σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, με την επικινδυνότητα για ακυβερνησία, ποιο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία μόνον». Ο Γιώργος Φλωρίδης λοιπόν στην αναφορά του ως επιχείρημα για την ισχυρή κυβέρνηση που αν δεν υπήρχε θα ήμασταν χαμένοι, έφερε τον Εύρο και τα γεγονότα του 20, εκεί ήθελα να καταλήξω. Επισήμανε λοιπόν ότι η ύπαρξη ισχυρής κυβέρνησης ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η οποία βεβαίως κυβέρνηση δεν έχει προλάβει να ισχυροποιηθεί ακόμα, ήταν στην αρχή της, έτσι, 19 εκλέχθηκε. Ήταν από τις πρώτες κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη νέα του κυβέρνηση. Και αν δεν ξέρει ο κύριος Φλωρίδης, εμείς τον Εύρο ξέρουμε πολύ καλά πώς κρατήθηκαν οι πρώτες ώρες, οι κρίσιμες, τα σύνορα προσπέλαστα τότε. Έφερε λοιπόν ως παράδειγμα τα γεγονότα του 20 τον Εύρο, επισήμανε ότι η ύπαρξη ισχυρής κυβέρνησης ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση, η Ελλάδα θα έπεφτε. Χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά, είπε. Δηλαδή, τι θα γινόταν κατάληψη, θα γινόταν κατοχή της χώρας, θα έπεφτε η χώρα χωρίς καμιά τουφεκιά αν έμπαιναν οι πρόσφυγες και μετανάστες που ήταν στα σύνορα τότε. Θα έμπαιναν και οι Τούρκοι μαζί και θα μας καταλάμβαναν. Νέος τουρκικός ζυγός. Φανταστείτε, λέει, αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας, είπε ο κύριος Φλωρίδης και έκλεισε την τοποθέτησή του Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρώντας να διευκρινίσει ότι η συζήτηση δεν αφορά ένα απλοποιημένο πολιτικό δίλημα. Το δίλημα, λέει, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και τότε ποιο, αφού αυτό μας μεταφέρει με τα επιχειρήματά του. Με αναφορά στον Εύρο, λοιπόν, και το πώς δεν έπεσε η χώρα τότε, το 2020, χάρη στην ισχυρή κυβέρνηση, υποστηρίζει φέτος, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, την υποψηφιότητά του με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Φλωρίδης. Στην Αλεξανδρούπολη, να πάμε σε τελείως διαφορετικό θέμα τώρα, γιατί εκεί είπαμε σήμερα είναι η ημέρα που ολοκληρώνει τη εβδομάδα κινητικότητας, με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα. Στο πλαίσιο αυτής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας έγιναν πολλές δράσεις. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υλοποίησε μια βιωματική και διαδραστική δράση με τη συμμετοχή μαθητών Δημοτικού Σχολείου, πέμπτης τάξης συγκεκριμένα, του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, στο χώρο του λιμανιού. Και μας ενημερώνει για αυτή τη δράση που έγινε σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστική Συγκοινωνία και τη Δημοτική Αστυνομία Αλεξανδρούπολης και είχε ως στόχο να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τις έννοιες της προσβασιμότητας, της αστικής κινητικότητας και της συμπερίληψης μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων, ακόμη και στην νοηματική γλώσσα. Με αφετηρία λοιπόν την καθημερινή μετακίνηση με το αστικό λεωφορείο, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με το κατά πόσο οι υπηρεσίες αστικής συγκοινωνίας είναι πραγματικά προσβάσιμες σε όλους. Έχουμε αστική συγκοινωνία και στο Δήμο Ορεστιάδας, να θυμίσω. Για τον Εύρο, ε. Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, αστική συγκοινωνία. Καμία σύγκριση. Κατά πόσο λοιπόν είναι προσβάσιμες οι υπηρεσίες αστικής συγκοινωνίας προς όλους? Το γνώρισαν τα παιδιά της Αλεξανδρούπολης αυτό στη βιωματική αυτή δράση που έγινε στο λιμάνι. Γνώρισαν όμως και τις δυσκολίες επικοινωνίας που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κοφό άτομο, για παράδειγμα, κατά τη μετακίνησή του. Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναζητήσουν τρόπους με τους οποίους η επικοινωνία, η ενημέρωση, οι υπηρεσίες μετακίνησης μπορούν να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες και συμπεριληπτικές για όλους. Τη βιωματική αυτή δράση υλοποίησε η Έλενα Εφρεμίδου. Είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Συνέβαλε στην ουσιαστική εξοικείωση των μαθητών με ζητήματα επικοινωνίας, διαφορετικότητας και προσβασιμότητας. Και παράλληλα, δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενημέρωναν τους μαθητές για τους κανόνες ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης και ασφαλούς μετακίνησης στον αστικό χώρο. Μια δράση που ανέδειξε, σύμφωνα με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, με βιωματικό τρόπο, ότι η αστική κινητικότητα δεν αφορά μόνο τη μετακίνηση από ένα σημείο σε άλλο, αλλά και το δικαίωμα όλων στην ισότιμη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πόλη. Και τι ωραία που ακούγεται θεωρητικά αυτό, αλλά στην πράξη

Πλατεία μιας επαρχίας, το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει, τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό, οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το

δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Τότε να βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα τα αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο

Μεγάλη προσοχή και στα πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Του τότε. Έρχονται τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων παλαιότερων ετών και προειδοποιητικά μηνύματα θα λάβουν από την ΑΔΕ μέχρι 30 του μηνός όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Μια διαδικασία αποστολής μηνυμάτων που ξεκίνησε ήδη, κάποιοι λαμβάνουν ήδη μηνύματα από 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μηνός. Οι παραλήπτες πρέπει μέχρι 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση, λέει, θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Ενώ από την 1η Οκτωβρίου ανοίγει το MyCar, η ειδική εφαρμογή στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν με τους κωδικούς τάξης NET να βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζονται, να χρωστούν τέλη του 2021 και να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Πρόκειται για την τελευταία πράξη στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται με εκκρεμότητες του 2021 πριν η οφειλή περάσει στα βιβλία της εφορίας πια. Όσοι λάβετε τώρα το σχετικό μήνυμα και θεωρείτε ότι δεν οφείλετε τέλη κυκλοφορίας από το 2021, θα πρέπει να μπείτε στην εφαρμογή να δηλώσετε την κατάσταση του οχήματός σας, καταθέτοντας παράλληλα όμως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το υποστηρίξετε. Οι περιπτώσεις μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων κλοπή, διαγραφή, ακινησία, απαλλαγή από τα τέλη, μια άλλη κατάσταση που μπορεί να αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής. Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μέσω του MyCar θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ώστε να διορθώνεται, λέει, η εικόνα του οχήματος στο πληροφοριακό του σύστημα. Μια διαδικασία που δεν αφορά οχήματα όμως που ανήκουν σε άτομο με αναπηρία, τα οποία καλύπτονται από τις σχετικές απαλλαγές, ούτε οχήματα αποβιωσάντων. Υπάρχει αναλυτικά η εγκύκλειος της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και στο radioevros.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Διότι μην κληθείτε τώρα να πληρώσετε στα καλά καθούμενα τέλη κυκλοφορίας του 2021, από εκεί που δεν το περιμένατε. Αν λάβετε μήνυμα γι' αυτό, όλες οι κινήσεις πρέπει να κάνετε στο radioevros.gr για να ξέρετε.

Αν πρόκειται να μεταβείτε στην Κομωδινή για οποιοδήποτε λόγο, κάποια υποχρέωσή σας στην περιφέρεια για παράδειγμα ή σε άλλη υπηρεσία ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, έχει εκδοθεί ανακοίνωση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στην απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήματα οδών του κέντρου της πόλης της Κομωτινής για την Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 μέχρι τα μεσάνυχτα λόγω της Λευκής Νύχτας. Και στην Κομωτινή λοιπόν οργανώνεται Λευκή Νύχτα. Έχουμε λάβει τη σχετική ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης και το Επιτελείο και το Γραφείο Αστυνόμευσης, προκειμένου οι πολίτες, οι επισκέπτες της πόλης να ξέρουν ότι θα δυσκολευτούν λίγο εκεί στην κίνησή τους στο κέντρο. Στην Ορφέως, τη Σοφίας Βέμπο, στην Αγίου Γεωργίου, στην Παρασίου, στην Ροδότο, στην Ανδρούτσου, Φιλικής Εταιρείας Φιλίππου, Κομνηνού, Νικολάου, Σοκράτους, Παλαιολόγου, είναι όλο το κέντρο της Κομωτινής κλειστό. Την Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Τρίμερο θα είναι αυτό. Το Σάββατο 26 του μηνός από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 11.30 το βράδυ και την Κυριακή από τις 7.30 μέχρι τις 11.30 απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένη οδό στη Σοκράτους. Για τρεις μέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην Κομωτινή λόγω της Λευκής Νύχτας.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και σήμερα, λίγα λεπτά πριν τη μία, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στο φινάλε σχεδόν του ευρωσκοπίου μας. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ. Γιατί δεν είδαμε παρέα όλα τα νέα της ημέρας, όλα τα νέα της χθεσινής μέρας, όλα όσα ξέρουμε ότι θα γίνουν τις επόμενες μέρες, όλα όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οτιδήποτε προέκυπτε. Έτσι κάνουμε καθημερινά. Αυτό είναι το ευρωσκόπιο από τις 10 μέχρι τη 1 με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Έτσι θα κάνουμε και αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί το ραντεβού μας, όπως κάθε μέρα της 3ωρης ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Βεβαίως το πρόγραμμα δεν σταματά εδώ, στο Ράδιο Εύρος δεν σταματάμε ποτέ. Στις 2 έρχεται το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Σταυρούλα Αγιαλαδαράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους για να μην λείψει τίποτα από τη ραδιοφωνική μας ενημέρωση. Διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο, radioevros.gr, εκεί τα μαθαίνουμε όλα τη στιγμή που συμβαίνουν. Και 8 με 10 ραδιοφωνικά επιστρέφω. Εύηχο μουσικοδρόμιο όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Πέμπτη, με το Χάρη Καταρίδη. Αυτό είναι το υπόλοιπο πρόγραμμα, για να ξέρετε, να μην αλλάξετε συχνότητα. Έτσι κι αλλιώς, κολλημένοι όλοι, στην ίδια συχνότητα είμαστε. Κυριολεκτικά, 97,1 στα FM και 95,3 δύο συχνότητες, αλλά και μεταφορικά. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα τους καλούς μας φίλους, το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τα κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα για μια ζωή, τις μεταφορές μετακομίσεις Οδημοτίκαλης που έχει τις λύσεις και μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια, το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα, γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Το παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα και κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, για να ξέρουμε τι τρώμε. Και βεβαίως τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους κάθε στιγμή δίπλα μας και με το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία και με τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγα δευτερόλεπτα, αφού ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα πάντα εσάς κυρίες και κύριοι, όπως κάθε μέρα που είστε εκεί σταθεροί, πιστοί στο ραντεβού μας. Σε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, να ξέρετε ότι είμαστε καθημερινά 10 με 1 εδώ, να γίνετε κι εσείς σταθεροί πιστοί στο ραντεβού μας. Και να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στην καθημερινότητά σας. Είναι μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση και χαρά μας αυτό. Η αλήθεια είναι. Προσπαθούμε καθημερινά να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για υπεύθυνη ενημέρωση. Θα το επιδιώξουμε και αύριο αυτό. Από τις 7 το πρωί που ξεκινάει η πρωινή περιπολία και ένας βαλικούδης Χάρης Καταρίδης. Και στις 10 με το ευρωσκόπιό μας, 10 με 1 όπως κάθε μέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας, ό,τι κάνετε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Με αυτό αξίζει πάνω απ' όλα. Η υγεία και όλα θα πάνε καλύτερα. Θα πάνε, πού θα πάει, θα πάνε. Στο τέλος όλα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
10: Θέλεις οικονομία? θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
13: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540 22860.
14: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
15: Ένα για

0: 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 6937 026 666. Νύμφες Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977 ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
6: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν.

0: ειδικές χαρές, το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Δίκαια, η Κτηνιατρική Σχολή και το Υδροηλεκτρικό Φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στη σημερινή Δημοτική Αρχή, καταλογίζοντας τις καθυστερήσεις, έλλειψη συντονισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις λανθασμένους χειρισμούς. Παράλληλα, αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο, κάνοντας αυτοκριτική για καθυστερήσεις σε έργα, ενώ υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των 9,5 ετών της διοίκησής του εξασφαλίστηκαν και υλοποιήθηκαν έργα συνολικού ύψους περίπου 105 εκατομμυρίων ευρώ. Ακούστε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του.
1: Όντως, το Δημοτικό Σχολείο του Πύργου, ενώ είχαμε εξασφαλισμένα τα χρήματα εδώ, πολλά χρόνια πριν, η πραγματικότητα είναι ότι εμείς καθυστερήσαμε. Δεν το αρνούμε καθόλου αυτό, κάνουμε την αυτοκριτική. Η πρόταση για την έναρξη λειτουργίας μουσικού γυμνασίου έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η νέα Δημοτική Αρχή, που ίσως δεν ήθελε να φανεί ότι το εντάξαμε εμείς, το κράτησε λίγο, έτσι ώστε να περάσει ο χρόνος, να βρουν μια άλλη πρόταση για προσωνία. 260.000 βάζουμε από τα ταμεία του Δήμου. Με αυτά τα λεφτά, χωρίς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, θα μπορούσαμε να έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των παιδικών χαρών και να μην είναι κλειστές επί 2,5 χρόνια. Έχασαν 2.200.000 επειδή δεν συντόνισαν να καταθέσουμε σοβαρές προτάσεις. Πρώτα στον αριθμό που επιτρέπεται, δηλαδή όποιος το ακούει, ένας αγροτικός δήμος να μην κατέθεσε 6 προτάσεις, θα βλέπαμε μετά το αποτέλεσμα. Δεν μας δικαίωσε βέβαια με τις 2 μόνο που ενέταξαν, μπορεί και άλλες 2 που θα κατέθεταν και αυτές να τις είχαν κάνει χάλια. Αλλά τουλάχιστον αυτή την ευκαιρία που σου δίνει, αξιοποίησέ την. Δυστυχώς υστερούμε και στην καθαριότητα και σε αυτά που έπρεπε να γίνει στο Πράσινο, γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός. Ο πρώτος που είχε κάνει επίσημη δήλωση, εγώ το θυμάμαι, ήταν ο Σεβασμιότατος, που είπε ότι, και μάλιστα από τότε είχε πει, το κτίριο αυτό που υπάρχουν στα Δίκαια να το διαθέσουμε για να κάνουμε έναν τέτοιον χώρο. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών βοήθησε έτσι ώστε να εξαγγελθεί η κτηνιατρική. Πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό. Αλλά εδώ πάλι είχαμε τον προηγούμενο Αύγουστο, Αύγουστο του 25, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Δήμαρχος μας είπε υπογράφηκε το προεδρικό διάταγμα. Και έχουν περάσει 14 μήνες και ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Λέγαμε για λειτουργία του. Δεν το βλέπω. Τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Δυστυχώς μαθαίνω ότι υπάρχουν αρκετές ακόμα δυσκολίες. Μάλλον δεν πάμε για δημοτικό υδροηλεκτρικό. Το κρατάμε με άνω τελεία. Ποτέ δεν απαντάει στην ερώτηση που του έχω κάνει, γιατί σταμάτησε τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας που είχαμε ξεκινήσει με απόφαση. Δώσαμε λεφτά σε εταιρεία να μας φτιάξει ενεργειακή κοινότητα, που θα ήταν κύριος μέτοχος ο Δήμος και ο μεγαλομέτοχος ο δεύτερος θα ήταν η ΔΕΙΑΟ, Δημοτικές Επιχειρήσεις. Μπήκε φρένο σε αυτό. Και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Εμείς της αντιπολίτευσης, ενώ έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αυτοδιοικητικά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εγώ για άλλη μια φορά θα πω, ακόμη δεν έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Όταν έκανα το κάλεσμα, την έκκληση για συστράτευση των υγιών δυνάμεων, κάποιοι το χλέβασαν το υγιείς δυνάμεις, αλλά είδα μια τεράστια ανταπόκριση και όσο περνάει ο καιρός αυτό με χαροποιεί. Ανθρώπους που έχουν σοβαρή και επαγγελματική πορεία, έχουν στα τοπικά δρόμενα μια πάρα πολύ καλή παρουσία και δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους βλέπω πλέον ότι σε ένα τέτοιο εγχείρημα θα είναι στρατιώτες σε μια τέτοια προσπάθεια.
0: Στον Εύρο, ειδικά και στη Θράκη γενικότερα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει στο Εύρος Pass 2026, η πλατφόρμα για το οποίο ανοίγει στις 24 Σεπτεμβρίου. Όπως σημειώνει ο κ. Κοντογιώργης, πρόκειται για δράση που στοχεύει στη στήριξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Για τον Εύρο, υπενθυμίζει πως προβλέπονται 1.400 ψηφιακές κάρτες, με την ενίσχυση να ανέρχεται φέτος σε 250 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Επίσης, γίνεται αναφορά και στο πολυσυζητημένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο θυμίζει πως ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές προκλήσεις. Όπως αναφέρει ο Υπουργός, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για την επέκταση του προγράμματος σε 8 ακόμη περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Δράμα, ενώ το πρόγραμμα έχει ήδη εφαρμοστεί, όπως αναφέρει στον Εύρο, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Ορεστιάδα και στην προσπάθεια δημιουργίας γυροκομείου στο κτίριο του παλιού οικοτροφείου της Μητρόπολης στα Δίκαια. Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρει ότι πρόκειται για έργο κοινωνικής φροντίδας που βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης, με τους εμπλεκόμενους φορείς να βρίσκονται στο συντονισμό

των επόμενων βημάτων. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η διαδικασία για την οικοδομική άδεια προχωρά, ενώ η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Υφυπουργός χαρακτηρίζει την υποδομή ιδιαίτερης σημασίας για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τις οικογένειές τους στον Εύρο. Στη Θράκη περιλαμβάνεται ακόμα και η αναφορά στο καθεστώς απαλλαγής των δικαιούχων μόνιμων κατοίκων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Όπως σημειώνει ο κ. Κοντογιώργης, αποσαφηνίστηκε ότι η απαλλαγή ισχύει τόσο στους μετοπικούς σταθμούς όσο και στους πλευρικούς σταθμούς διοδίων εντός των προβλεπόμενων γεωγραφικών ορίων. Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά συνολικά στους δικαιούχους μόνιμους κατοίκους της Θράκης και εντάσσεται στις παρεμβάσεις που καταγράφονται στην εβδομαδιαία ανισκόπηση για την περιφέρεια, που μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την ερώτηση, το περιστατικό έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο 9 μαυρόγυπων και ακόμα 16 άγριων ζώων από δηλητηριασμένα δολώματα. Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι είχε ήδη αναδείξει το ζήτημα στη Βουλή με σχετική ερώτηση το Μάρτιο του 2026, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της άγριας πανίδας, την ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας, την επιστημονική παρακολούθηση και την ολοκληρωμένη κρατική διαχείριση. Όπως αναφέρεται στη νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση, 6 μήνες μετά το περιστατικό, δεν έχει δοθεί σύμφωνα με το ΚΚΕ ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία των ερευνών και τα αποτελέσματά τους. Στο επίκεντρο της ερώτησης βρίσκεται ο Μαυρόγυπας, καθώς σύμφωνα με το κείμενο, η Δαδιά φιλοξενεί τη μοναδικά φυσική αναπαραγόμενη αποικία του είδους στα Βαλκάνια, η οποία αριθμεί μόλις 36 με 47 ζευγάρια. Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι υπό αυτές τις συνθήκες η απώλεια ακόμα και περιορισμένου αριθμού ενήλικων ατόμων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αποσταθεροποίηση της αποικίας. Οι βουλευτές υποστηρίζουν παράλληλα ότι το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο γεγονός, καθώς όπως αναφέρουν παραμένουν προβλήματα που αφορούν τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, την απουσία ολοκληρωμένης επιστημονικής παρακολούθησης της άγριας πανίδας, αλλά και τις ζημιές που υφίζονται οι κτηνοτρόφοι στο ζωικό τους κεφάλαιο από είδη της άγριας πανίδας. Το ΚΚΕ ζητά μεταξύ άλλων συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή και παρακολούθηση της άγριας πανίδας, μέτρα για την προστασία και ανάκαμψη του πληθυσμού του Μαυρόγυπα στη Δαδιά, καθώς και ενίσχυση των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης και η πλήρης και έγκαιρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων για αποδεδειγμένες ζημίες από είδη της άγριας πανίδας, καθώς και η οργανωμένη ενημέρωση κτηνοτρόφων, κυνηγών και κατοίκων της περιοχής για την προστασία της άγριας πανίδας και τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Δείτε αναλυτικά την ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ στο radioevros.gr. Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, εκ των οποίων μία απόπειρα και μία τετελεσμένη που διαπράχθηκαν στις 14 και 21 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ως προς τη μεθοδολογία, άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά σε δύο περιπτώσεις με δύο ημεδαπές, προφασιζόμενοι τους λογιστές και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, με πρόσχημα καταγραφής περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα χρημάτων και χρυσαφικών τιμαλφών που κατήχαν υπαθούσες στις οικίες τους, έπεισαν στις 14 Σεπτεμβρίου τη μία ημεδαπή να παραδώσει χρηματικό ποσό, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν τη δεύτερη ημεδαπή χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους. Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας και σχετικών αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος Τροχιάς Ορεστιάδας στις 21 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι δύο δράστες, οι οποίοι επιβαίνοντας σε δύο ταχύ αυτοκίνητο μετέβησαν την ίδια μέρα στην οικία της δεύτερης παθούσας στην Ορεστιάδα για την παραλαβή των συμφωνηθέντων. Ενώ όπως προέκυψε, ο ένας εξ αυτών χρησιμοποιώντας το ίδιο όχημα μετέβη στις 14 Σεπτεμβρίου με έτερο άγνωστο δράστη στην οικία της πρώτης παθούσας σε οικισμό του Εύρου και παρέλαβε χρηματικό ποσό. Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας. Στη συνέχεια του αστυνομικού δελτίου, συνελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιευθύνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ένας ημεδαπός, διότι νωρίτερα διέριξε ιερό ναό της πόλης, προκαλώντας φθορές και αφαίρεσε από το εσωτερικό του παγκάρι με χρηματικό ποσό. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον δικαιούχο τους. Την προανάκριση ενεργεί Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Ο
Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα το θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η δράση στοχεύει στην ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την πρακτική προετοιμασία των εγγύων για τον θυλασμό. Οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ανοιχτή συζήτηση, να λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους και να εξασκηθούν σε βασικές τεχνικές θυλασμού μέσα από μια πρακτική και συμμετοχική προσέγγιση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 2554022860.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27 224 και 25520 24 533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δίδυμο Τείχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.

0: Λέξεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
5: φρέσκα,
4: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
4: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
12: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
14: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μια ζωή. Δίχως έρωτα και σε ρημιάζω.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Καμίκ στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

Σα αλληγή, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945-70-1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

συμβαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία μίλησε σήμερα ο επικεφαλής της Μιζώνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ορεστιάδας και πρώην Δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στο Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στη σημερινή Δημοτική Αρχή, καταλογίζοντας τις καθυστερήσεις, έλλειπη συντονισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις λανθασμένους χειρισμούς. Παράλληλα, αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του Δημοτική περίοδο, κάνοντας αυτοκριτική για καθυστερήσεις σε έργα, ενώ υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των 9,5 ετών της διοίκησής του εξασφαλίστηκαν και υλοποιήθηκαν έργα συνολικού ύψους περίπου 105 εκατομμυρίων ευρώ. Ακούστε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του.
11: Όντως, το Δημοτικό Σχολείο του Πύργου, ενώ είχαμε εξασφαλισμένα τα χρήματα εδώ, πολλά χρόνια πριν, η πραγματικότητα είναι ότι εμείς καθυστερήσαμε. Δεν το αρνούμε καθόλου αυτό, κάνουμε την αυτοκριτική. Η πρόταση για την έναρξη λειτουργίας μουσικού γυμνασίου έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η νέα Δημοτική Αρχή, που ίσως δεν ήθελε να φανεί ότι το εντάξαμε εμείς, το κράτησε λίγο έτσι ώστε να περάσει ο χρόνος, να βρουν μια άλλη πρόταση για προσωνία. 260.000 βάζουμε από τα ταμεία του Δήμου. Με αυτά τα λεφτά, χωρίς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, θα μπορούσαμε να έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των παιδικών χαρών και να μην είναι κλειστές επί 2,5 χρόνια. Έχασαν 2.200.000 επειδή δεν συντόνισαν να καταθέσουμε σοβαρές προτάσεις. Πρώτα στον αριθμό που επιτρέπεται, δηλαδή όποιος το ακούει, ένας αγροτικός δήμος να μην κατέθεσε 6 προτάσεις, θα βλέπουμε μετά το αποτέλεσμα. Δεν μας δικαίωσε βέβαια με τις 2 μόνο που ενέταξαν, μπορεί και άλλες 2 που θα κατέθεταν και αυτές να τις είχαν κάνει χάλια. Αλλά τουλάχιστον αυτή την ευκαιρία που σου δίνει, αξιοποίησέ την. Δυστυχώς, υστερούμε και στην καθαριότητα και σε αυτά που έπρεπε να γίνουν στο πράσινο, γιατί δεν υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός. Ο πρώτος που είχε κάνει επίσημη δήλωση, εγώ το θυμάμαι, ήταν ο Σεβασμιότατος, που είπε ότι, και μάλιστα από τότε είχε πει, το κτίριο αυτό που υπάρχουν στα Δίκαια να το διαθέσουμε για να κάνουμε έναν τέτοιον χώρο. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών βοήθησε έτσι ώστε να εξαγγελθεί την ιατρική. Πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό. Αλλά εδώ πάλι είχαμε τον προηγούμενο Αύγουστο του 25, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Δήμαρχος μας είπε υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα. Και έχουν περάσει 14 μήνες και ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Λέγαμε για λειτουργία του. Δεν το βλέπω. Τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Δυστυχώς μαθαίνω ότι υπάρχουν αρκετές ακόμα δυσκολίες. Μάλλον δεν πάμε για δημοτικό υδροηλεκτρικό. Το κρατάμε με άνω τελεία. Ποτέ δεν απαντάει στην ερώτηση που του έχω κάνει, γιατί σταμάτησε τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας που είχαμε ξεκινήσει με απόφαση. Δώσαμε λεφτά σε εταιρεία να μας φτιάξει ενεργειακή κοινότητα, που θα ήταν κύριος μέτοχος ο Δήμος και ο μεγαλομέτοχος ο δεύτερος θα ήταν η ΔΕΙΑΟ, Δημοτικές Επιχειρήσεις. Μπήκε φρένο σε αυτό. Και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Εμείς της αντιπολίτευσης, ενώ έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αυτοδιοικητικά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εγώ για άλλη μια φορά θα πω, ακόμη δεν έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Όταν έκανα το κάλεσμα, την έκκληση για συστράτευση των υγιών δυνάμεων, κάποιοι το χλέβασαν το υγιείς δυνάμεις, αλλά είδα μια τεράστια ανταπόκριση και όσο περνάει ο καιρός αυτό με χαροποιεί. Ανθρώπους που έχουν σοβαρή και επαγγελματική πορεία, έχουν στα τοπικά δρόμενα μια πάρα πολύ καλή παρουσία και δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους βλέπω πλέον ότι σε ένα τέτοιο εγχείρημα θα είναι στρατιώτες σε μια τέτοια προσπάθεια.
10: Στον Εύρο, ειδικά και στη Θράκη γενικότερα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει στο Εύρος Pass 2026, η πλατφόρμα για το οποίο ανοίγει στις 24 Σεπτεμβρίου. Όπως σημειώνει ο κ. Κοντογιώργης, πρόκειται για δράση που στοχεύει στη στήριξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Για τον Εύρο, υπενθυμίζει πως προβλέπονται 1.400 ψηφιακές κάρτες, με την ενίσχυση να ανέρχεται φέτος σε 250 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Επίσης, γίνεται αναφορά και στο πολυσυζητημένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο θυμίζει πως ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές προκλήσεις. Όπως αναφέρει ο Υπουργός, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για την επέκταση του προγράμματος σε 8 ακόμη περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Δράμα, ενώ το πρόγραμμα έχει ήδη εφαρμοστεί, όπως αναφέρει στον Εύρο, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Ορεστιάδα και στην προσπάθεια δημιουργίας γυροκομείου στο κτίριο του παλιού οικοτροφείου της Μητρόπολης στα Δίκαια. Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρει ότι πρόκειται για έργο κοινωνικής φροντίδας που βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης, με τους εμπλεκόμενους φορείς να βρίσκονται στο συντονισμό των επόμενων βημάτων. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η διαδικασία για την οικοδομική άδεια προχωρά, ενώ η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Υφυπουργός χαρακτηρίζει την υποδομή ιδιαίτερης σημασίας για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τις οικογένειές τους στον Εύρο. Στη Θράκη περιλαμβάνεται ακόμα και η αναφορά στο καθεστώς απαλλαγής των δικαιούχων μόνιμων κατοίκων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Όπως σημειώνει ο κ. Κοντογιώργης, αποσαφηνίστηκε ότι η απαλλαγή ισχύει τόσο στους μετοπικούς σταθμούς, όσο και στους πλευρικούς σταθμούς διοδίων εντός των προβλεπόμενων γεωγραφικών ορίων. Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά συνολικά στους δικαιούχους μόνιμους κατοίκους της Θράκης και εντάσσεται στις παρεμβάσεις που καταγράφονται στην εβδομαδιαία ανισκόπηση για την περιφέρεια, που μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση αγρίας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την ερώτηση, το περιστατικό έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο 9 μαυρόγυπων και ακόμα 16 άγριων ζώων από δηλητηριασμένα δολώματα. Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι είχε ήδη αναδείξει το ζήτημα στη Βουλή με σχετική ερώτηση το Μάρτιο του 2026, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της άγριας πανίδας, την ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας, την επιστημονική παρακολούθηση και την ολοκληρωμένη κρατική διαχείριση. Όπως αναφέρεται στη νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση, 6 μήνες μετά το περιστατικό, δεν έχει δοθεί σύμφωνα με το ΚΚΕ ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία των ερευνών και τα αποτελέσματά τους. Στο επίκεντρο της ερώτησης βρίσκεται ο Μαυρόγυπας, καθώς σύμφωνα με το κείμενο, η Δαδιά φιλοξενεί τη μοναδικά φυσική αναπαραγόμενη αποικία του είδους στα Βαλκάνια, η οποία αριθμεί μόλις 36 με 47 ζευγάρια. Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι υπό αυτές τις συνθήκες η απώλεια ακόμα και περιορισμένου αριθμού ενήλικων ατόμων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αποσταθεροποίηση της αποικίας. Οι βουλευτές υποστηρίζουν παράλληλα ότι το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο γεγονός, καθώς όπως αναφέρουν παραμένουν προβλήματα που αφορούν τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, την απουσία ολοκληρωμένης επιστημονικής παρακολούθησης της άγριας πανίδας, αλλά και τις ζημιές που υφίζονται οι κτηνοτρόφοι στο ζωικό τους κεφάλαιο από είδη της άγριας πανίδας. Το ΚΚΕ ζητά μεταξύ άλλων συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή και παρακολούθηση της άγριας πανίδας, μέτρα για την προστασία και ανάκαμψη του πληθυσμού του Μαυρόγυπα στη Δαδιά, καθώς και ενίσχυση των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης και η πλήρης και έγκαιρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων για αποδεδειγμένες ζημιές από είδη της άγριας πανίδας, καθώς και η οργανωμένη ενημέρωση κτηνοτρόφων, κυνηγών και κατοίκων της περιοχής για την προστασία της άγριας πανίδας και τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Δείτε αναλυτικά την ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ στο radioevros.gr. Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, εκ των οποίων μία απόπειρα και μία τετελεσμένη που διαπράχθηκαν στις 14 και 21 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ως προς τη μεθοδολογία, άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά σε δύο περιπτώσεις με δύο ημεδαπές, προφασιζόμενοι τους λογιστές και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, με πρόσχημα καταγραφής περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα χρημάτων και χρυσαφικών τιμαλφών που κατήχαν υπαθούσες στις οικίες τους, έπεισαν στις 14 Σεπτεμβρίου τη μία ημεδαπή να παραδώσει χρηματικό ποσό, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν τη δεύτερη ημεδαπή, χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους. Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας και σχετικών αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος Τροχιάς Ορεστιάδας στις 21 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι δύο δράστες, οι οποίοι επιβαίνοντας σε γιοταχή αυτοκίνητο μετέβησαν την ίδια μέρα στην οικία της δεύτερης παθούσας στην Ορεστιάδα για την παραλαβή των συμφωνηθέντων, ενώ όπως προέκυψε, ο ένας εξ αυτών χρησιμοποιώντας το ίδιο όχημα μετέβη στις 14 Σεπτεμβρίου με έτερο άγνωστο δράστη στην οικία της πρώτης παθούσας σε οικισμό του Εύρου και παρέλαβε χρηματικό ποσό. Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ το προανακριτικό έργο ανεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας. Στη συνέχεια του αστυνομικού δελτίου, συνελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιευθύνσης Δίωξης και Εξυγχρένειας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ένα σημεδαπός, διότι νωρίτερα διέριξε ιερό ναό της πόλης, προκαλώντας φθορές και αφαίρεση από το εσωτερικό του παγκάρι με χρηματικό ποσό. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον δικαιούχο τους. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυγχρένειας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα το θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η δράση στοχεύει στην ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την πρακτική προετοιμασία των εγγύων για τον θυλασμό. Οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ανοιχτή συζήτηση, να λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους και να εξασκηθούν σε βασικές τεχνικές θυλασμού μέσα από μια πρακτική και συμμετοχική προσέγγιση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
5: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
4: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27 888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93 674.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24 100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
6: φρέσκα,
5: αγνά,
6: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
5: και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
7: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
9: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 2552022210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Panatta. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πώς θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμη Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Και τώρα στο 97,1 ράδιο έδρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
1: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 200.

0: 40-02-21 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
3: Και να είμαστε με μια μεγάλη καλησπέρα εδώ. Λίγο παράξενο αρχίσαμε απόψε την εκπομπή, αφού κάναμε πραγματικότητα την επιθυμία του Βάνη, του Κασαπιάν. Προηγουμένως να ακούσουμε τον Τόλη Βοσκόπουλο, έτσι έξτρα, πέρα από το θέμα της εκπομπής, το οποίο θα αρχίσει τώρα. Είναι το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10 η ώρα, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη εδώ από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρους. 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι αλλά και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr διαδικτυακά για όσους μας ακούν, από όπου και αν μας ακούν, από όπου γης που λέμε, και μια βραδιά απόψε που είχαμε την πρώτη βροχή, και δεν μπορεί να μην σταθούμε στη βροχή. Εκ των αναγκών λοιπόν, που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί κανείς δεν μας πιέζει γι' αυτό, από επιθυμία θα το πω, από σεβασμό απέναντι στη ζωογόνο βροχή, απόψε θα ασχοληθούμε με τη βροχή. Έτσι όπως επηρέασε και όπως διαμόρφωσε το ελληνικό πεντάγραμμο του στίχους των τραγουδιών. Γιατί η βροχή χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον, αξιοποιήθηκε κατά κόρον, η βροχή που μας έρχεται ως τιμωρία, η βροχή που έρχεται ως χάδι, η βροχή που έρχεται ως λύτρωση, η βροχή που φέρνει ρομαντισμό, η βροχή που ξεπλένει τα δάκρυα και ούτω καθεξής. Τόσες και τόσες καταστάσεις της βροχής θα ακουστούν μέσα από τα τραγούδια. Μάλιστα η πρώτη θα είναι μια εντελώς διαφορετική βροχή, γιατί θα είναι ραδιενεργή. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα σας πω ότι μαζί μας είναι, μια και τον ανέφερα, ο Βάνης ο Κασαπιάν και τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσής του. Είναι 102 χρόνια στην πόλη από το 1924, γι' αυτό αν πάτε στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 πείτε και τον μαγικό αριθμό 1924, είναι το έτος που άρχισε τη δραστηριότητά της η επιχείρηση και σας δίνει μια έκπτωση 24%, 24% δηλαδή σε κάθε αγορά στο σύνολο των αγορών που θα κάνετε. Μαζί μας είναι το Κρεοτεχνείο Τόλης, εξασφαλισμένη ποιότητα, εξαιρετική ποικιλία, βαθιά γνώση των κρεατικών, γιατί ο Τόλης ο Γουδελίδης εκεί από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 δεν μένει στάσιμος, συμμετέχει σε ημερίδες, ενημερώνεται, διευρύνει τον ορίζοντα των γνώσεων και των πρακτικών του και πάντα με προσιτές τιμές, ποιότητα και τιμή μαζί. Λοιπόν, ακόμα η Fit Car Rental συμπληρώνει την παρέα μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείου στην Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, 25520-28525 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Υπάρχει και το H2 Blaster, αυτό το Carbon Free, το μηχάνημα που καθαρίζει την καρβουνίλα δηλαδή, να μιλάμε την ελληνική, μέσα από τη μηχανή και παρατείνει τη διάρκεια της ζωής της αλλά και βελτιώνει την απόδοσή της. Λοιπόν, αυτή όλη η παρέα μας, πάντα η καλύτερη, και πάμε. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια μας. Γιώργος Αντωνίου, ραδιενεργή βροχή στην πόλη και δε συμμαζεύεται. Ένα τραγούδι που βγήκε αμέσως.

0: Και προχωράμε. Βρέξε Θεέ μου. Καλησπέρα στη Δέσποινα και στο Γιώργο. Βρέξε Θεέ μου, τραγουδήσει ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου και Βροχή μου ο Χρήστος Θηβαίος και θα μας οδηγήσουν στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα

πέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
9: Ένα για το πτυχίο σου.
8: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
9: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
10: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
11: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
12: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
15: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στο 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
16: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
17: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
18: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
19: Και να είμαστε πάλι εδώ. 9:25 πηγαίνει η ώρα και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου, πάντα από την Ορεστιάδα, πάντα από τους 97,1, τους 95,3 και το radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Και εκεί σε όλο τον κόσμο και όπου υπάρχουν Έλληνες, γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες της Διασποράς, εμείς στέλνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα την αγάπη μας. Είναι μια βραδιά που το ημερολόγιο δείχνει 22 Σεπτεμβρίου του 2026, Τρίτη συγκεκριμένα. Παίζει έξω η πρώτη βροχούλα του φετινού φθινοπόρου, της φετινής σεζόν. Και έτσι όμορφα και εμείς ακούμε τραγούδια για τη βροχή. Παρέα πάντοτε με τη Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Με το κρεοτεχνείο Τόλης, τα εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα και κρεατικά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Περάστε από εκεί και θα με θυμηθείτε. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 είναι το εκεί. Για όσους ενδιαφέρονται, αγοράστε μία φορά να δείτε ότι δεν θα είναι μία. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν Βανές, ο φίλος μας ο Βάνης εδώ στην παρέα, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, με την εξαιρετική προσφορά του 24% σε όσους πούνε στο κατάστημά του την ημερομηνία, το έτος που άρχισε τη λειτουργία η επιχείρηση. Το 1924. Λέτε 1924 και κερδίζετε έκπτωση 24%. Και εμείς πάμε να ακούσουμε την οπισθοδρομική κομπανία να τραγουδά «Η Βροχή» και αμέσως μετά την Τάνια Τσανακλείδο, ένα πολύ γλυκό και όμορφο ρομαντικό τραγούδι που το κουβαλάω από το 89 που βγήκε μαζί μου. Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει.

Είπαμε ότι η βροχή έχει βοηθήσει να γραφούν εξαιρετικά υπέροχα μουσικά κομμάτια, υπέροχα τραγούδια. Και ένα από αυτά, εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι το «Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει». Πάλι στο ίδιο μοτίβο, όταν βρέχει σε θυμάμαι θα τραγουδήσει η Γλυκερία και μια βροχή θα τραγουδήσουν η Λεωνόρα Ζουγανέλη και η Νατάσα Αποφίλου. Τα σκληρότερα, λαϊκότερα, τα άφησα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε, θα τα ακούσουμε όλα. Πάμε.

Πάμε στον Φάνη το Μεζίνη, γιατί υπάρχουν και παράξενες βροχές, και αμέσως μετά ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδά «Βρέχει». Και κάπου εκεί έρχεται και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Να είμαστε λοιπόν, 9 και 5 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα παρέα με τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγουδιαμάντη γωνία, με το καταπληκτικό κρεοτεχνείο Τόλης, ένα κρεοπωλείο πρότυπο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 και τα σιδερικά χρώματα αρδευτικά επιθέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Κάνουμε μια εκπομπή, μια διαδρομή εδώ μουσική στη βροχή. Μπορεί η βροχή να σταμάτησε έξω εδώ στην πόλη μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή απόψε. 97,1, 95,3, radioevros.gr, και μια μέρα σαν και την απόψινή που το ημερολόγιο γράφει 22 Σεπτεμβρίου του 2029. Αύριο είναι η ησημερία, τέλος από αύριο δηλαδή η ησημέρα ή η νύχτα, ή μάλλον μόνο για αύριο η ησημέρα ή η νύχτα. Από εκεί και έπειτα αρχίζει πλέον η ημέρα και μικραίνει σε σχέση με τη νύχτα. Πάμε να ακούσουμε Τόλη Βοσκόπουλο και Βρέχει Ψιλοβρέχει, ακολουθούμενο από τον Αντώνη Ρέμο να τραγουδά «Βρέξε ουρανέ εγωισμό».

Και προχωράμε, προχωράμε στο Γιάννη Πλούταρχο. Τώρα που βρέχει ουρανέ θα τραγουδήσει και μετά ο Νότης Φακιανάκης θα μας πει έξω βρέχει. Έβρεχε τουλάχιστον.

Και αν βρέχει, τι έχω να χάσω, το πολύ πολύ να σε χάσω. Μη δηλαδή, και αν βρέχει, τι τρέχει, το πολύ πολύ να βραχώ. Τουλάχιστον έτσι το προσεγγίζει η Άννα Βύση. Και αμέσως μετά, Γιάννης Πουλόπουλος, βρέχει πάλι απόψε στα σοκάκια τα στενά, και αυτή η βροχή μας οδηγεί στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας, τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε

0: Market Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
4: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
6: Και κάπως έτσι είναι 9:33 προς 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε και πάλι εδώ έτοιμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το απόψινό μας Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Πάντα για τη βροχή μιλάμε, πάντα για τη βροχή τραγουδάμε, πάντα τραγούδια της βροχής ακούμε στην απόψινή εκπομπή. Παρέα με τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, με το κρεοτεχνείο Τόλη, στο κρεοπωλείο του Τόλη του Γουδελίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 και τη Fit Car Rental, για τις ενοικιάσεις οχημάτων αλλά και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Πάμε στο Γιάννη Κότσιρα να μας πει από μια live. Όχι, ας το παραλείψουμε αυτό το τραγούδι, δεν θα προλάβουμε να το ακούσουμε όλα. Λοιπόν, Γρηγόρης Μπιθικότσης, βρέχει στη φτωχογειτονιά και ενώ τη Φακιανάκης γύφτισα μέρα. Άλλες εποχές, άλλοι ερμηνευτές, αλλά τα τραγούδια εκεί μιλάνε στην ψυχή μας.

Και κάπως έτσι έχουν μείνει τρία τραγούδια για να ακούσουμε, για να ακούσετε, καθώς τελειώνει η απόψινή εκπομπή που ήταν ένα αφιέρωμα στη βροχή. Ο Γιώργος Νταλάρας από το 1970 το μακρινό πλέον τραγουδά «Το σακάκι μου κι αν στάζει», ο Στράτος Διονυσίου το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», μια διαφορετική βροχή έτσι όπως την αντιλαμβανόταν ο στιχουργός. Και αμέσως μετά θα το απαλύνουμε λίγο. Μια βροχή θα μας σώσει, έτσι να δώσουμε μια διέξοδο. Ο Κώστας ο Τουρνάς, μια βροχή θα μας σώσει και θα μας στείλει και στο επόμενο διάλειμμα και στο τέλος της εκπομπής. Αφού σας ευχαριστήσω, να σας προτρέψω και αύριο να είστε πάλι εδώ. 7 με 10 το πρωί ο Γιάννης Βοβαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία, μια περιπολία στην ενημέρωση. Από τις 10 και μέχρι τη 1 ο Νίκος ο Πατούνας στο ευρωσκόπιο του. Στις 2 και στις 5.30 τα δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδράκη. Από τις 3 μέχρι και τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και στις 8 λέω να ξανάρθω εγώ, γεροί να είμαστε, για την επόμενη εκπομπή μας του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Λοιπόν, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμώων, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-11-2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Εδώ, κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο.
0: Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις,
5: η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις.
0: Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
5: Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Τα γαλάζια σου αράδια.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.